Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Σαν Viber 6936 10122.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ατμόσφαιρα 102,2. Η μουσική σου.

0: και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
2: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Να τα προσκυάσω!
5: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
0: Γιώργος Διαλός.
6: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αδωρού.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγής Τορτάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
12: Ένα,
0: τρία.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, ε.
3: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής! Δίλημματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, για Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών, είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι, ο ένας μου λέγει 22, η άλλη 23, κάτι τέτοιο, είναι πολύ κοντά.
0: Με ζήτησε, τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, τους στο mail. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι... τα παιδιά της σχέσης, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο.
0: Πόσο είναι, πόσο?
2: Είναι 22, ένας 23,
0: και
2: η άλλη,
0: κάτι τέτοιο. Είπαν ότι ρωτεύτηκαν στον άλλον.
2: Ναι, και τα έχουνε.
3: Α, τα έχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουν μαζί,
4: και
2: ναι.
4: Τα έχουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
0: Όχι αυτό.
5: Όχι.
0: Και σε αυτό και στο...
5: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, στο Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στο Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να του συμβουλέψω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο, άντε πάλι σαν δεν είναι αδέλφια.
5: Τώρα γνωρίστηκαν στην
3: Ελλάδα. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα, δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου, είναι παντρεμένοι.
0: Δεν είναι
5: ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι.
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμιέματος δεν υπάρχουν.
5: Δεν υπάρχουν δεσμιέματος.
2: Δεν υπάρχουν.
5: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπε, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
5: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν, πρόβλημά του είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένη.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμεί του παπακαλιάτιδες αυτά όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... Τα έχουμε δει και αυτά, ναι, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει εμείς.
5: Αυτό είναι σιγαμένο.
0: Ναι, σιγαμένο, ξεσιγαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιάτιδες πρωτού βγει το φως στην πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πάρει στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
5: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνω όλοι μαζί.
2: Όπα. Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
0: Εμείς να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτας, ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δεσμό σέματος.
5: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλους αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά να ερωτεύονται.
0: Και οι γονείς να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέος.
3: Καλά, λέει, ξένοι μου είναι.
4: Μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα πες ότι κάποιος από τους δυο σας έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
4: Ναι.
0: Είχαμε...
4: Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
3: Και σταυρούν.
0: Και σταυρούν.
4: Και σταυρούν. Και σταυρούν.
3: Και σταυρούν.
0: Ναι, ναι.
3: Και ο Νικόλας.
2: Και ο γιος της Νάνση σου από αυτό με την κόρη σου.
0: Τη δικιά μου την κόρη.
3: Ξύπνα.
0: Τη δικιά μου την κόρη. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά. Δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
5: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
4: Τι σημασία για να μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει που την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
5: Ξένη ήταν, δεν ήταν κάτι.
3: Έχετε φάει μαζί κοκκινιστό Κυριακές.
5: Και τι έγινε, και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
5: Γιατί, ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
4: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
5: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού. Μην ερωτεύεσαι γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τη είπα. Λέω, γύρνα και πες στην κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απαύτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
5: Για όνομα, τι βλέπεις.
0: Είμαι στη φυλακή, εσύ. Είναι σοβαρή η κουβέντα. Μα τι είναι αυτό,
3: δεν με ρωτάει.
2: Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Θα το πω κι αυτό.
2: Σκέψτε ότι μπορείτε να χωρίσετε
0: εσεί. Μην μιλάτε, δεν έχω μιλάει.
5: Εγώ
0: τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη
5: Δήμητρα. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο, γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
3: Μα πάρα το πει καλά, παιδί.
5: Είναι αμήχανο, δηλαδή, είναι παιδιά.
3: Το τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2.
7: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Γιώργο μου, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, πανέτοιμος, βαράτε.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
2: Πάρτε, πάρτε.
3: Ναι, η γραμματεία ξεκινάει τώρα, ηρεμήστε.
1: Πώς το είπαμε το Υπουργείο?
4: Τι παραπονιέται που παίρνει τηλέφωνα.
0: Αγροτικής
1: ανάπτυξης
0: και τροφίμων.
5: Γρηγόρη, γιατί παραπονιέται που παίρνει ένα τηλέφωνο? Δεν κατάλαβα, δεν της πέσει τίποτα.
3: Τι παραπονέθηκα?
5: Αχ. Τι έγινε, Νίκο? Εγώ έχω ερωτική διάθεση, Σιβουγκάς.
2: Εγώ καθημερινά έχω.
5: Α.
3: Αφού μας το είπε.
2: Άντε ρε, να είναι 10 κούμπια νούμερα είναι.
5: Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο εμείς ερωτική διάθεση.
0: Δεν συνάσεις όποιον παίρνεις, μιλάει ρε φίλε.
2: Πώς γίνεται ρε φίλε?
5: Ναι, πείτε την κουμπάρα μου την γιγκάντε μου τώρα.
3: Βρε, παρατήστε με πρωί πρωί.
5: Γρηγόρη, στη Ρωσία απαγορεύεται να φιληθείς δημόσια.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω φιληθεί στη Ρωσία.
5: Λέει εδώ πέρα δύο Ρωσίδες influencer υποχρεώθηκαν σε δημόσια απολογία επειδή φιλήθηκαν στο στόμα.
3: Μιλάει, παιδιά.
0: Αμάν ρε Νάνση, αμάν ρε.
3: Ναι, κατηγόρησέ μας και γι' αυτό.
2: Η χθεσινή.
0: Ναι, Γιώργο, κάτσε λίγο μετά τις 9 να το κάνουμε, φίλε, μετά τις 9 σε παρακαλώ.
3: Περίμενε, μωρέ, θα ξαναπάρω.
2: Η χθεσινή.
0: Τι η χθεσινή?
2: Αυτή που είχαμε τα μηχανάκια.
5: Άλλο πάλι και τούτο. Ήρθε τώρα και η Λαρά στην Ελλάδα, άλλο αυτό.
2: Πού πήγε, ρε φιλέ? Ποιος?
3: Το Γιώργο, πώς.
0: Η Βάρσα, πού πήγε?
5: Τι εννοείς που πήγε, ρε Γιώργο?
1: Νάρση, εσύ μου την έστειλες?
5: Εγώ όχι. Την έστειλα. Στο WhatsApp.
1: Σε έχω κάνει μπλοκ εσένα, ρε.
5: Χαζόμο, ρε το παιδί.
3: Παιδιά, είναι κατηλημένος. Τι να κάνω?
0: Πόρε συνάνση.
3: Πάμε να συνάνση, λέει.
0: Βέβαια, να συζητήσουμε.
5: Μα είναι αυτή που μιλάει ο αντιδήμαρχο.
3: Όχι, αγαπητέ, δεν τα έχω ξεπεράσει. Δεν κάνω εγώ ψυχοθεραπεία για να παίρνω τα κρέματα όλου του κόσμου. Θα σα τα επιστρέφω.
2: Τι έγινε τώρα, τι κάνω εγώ, ρε παιδιά, πείτε μου.
3: Έχω και κάποιον.
1: Πάρα αυτή με το μηχανάκι, ρε Παναγί.
3: Έλα, σε μου την έχει στείλει.
5: Να πάρω αυτή με το μηχανάκι, λε.
1: Αυτή με το μηχανάκι, ναι. 31 Γενάρη.
0: Αυτή με το μηχανάκι. Θα πάρουμε αυτή με το Γεωργία. Περίμενε, Γιώργο.
5: Σταμάτα και
0: σταμάτα. Το τρομπόνι και
1: σταμάτα. Η Τουντούκα, φιλε. Κάνει ζημιά.
2: Μα έτσι το κάναμε όλα τα χρόνια.
1: Του Ντούκα και Χατζηγιάννης πριν έχει βάλει Χατζηγιάννη 25 φορές.
2: Το ξέρω, αλλά δεν περιμένω να τελειώσει την έρευνα έτσι.
0: Δώσε λίγο να πάρει το χεράκι μου λίγο μένα εδώ πέρα.
2: Την έχει σε μπάμπου.
3: Το γουρλίδικο.
0: Βεβαίως, για δώσε να πάρω.
3: Έχω κάνει εγώ 10 κλήσεις, θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και θα απαντήσει τη δική σου.
1: Υπάρχει μια νευρικότητα όμως δύο μέρες τώρα, δεν ξέρω τι γίνει.
3: Τον πάνω.
2: Ο Παναγής δεν φταίει, Γιώργο.
5: Εγώ τι φταίω,
1: Παναγή.
5: Εγώ δεν μιλάω καν ο άνθρωπος.
1: Άντε ρε, που έρχεσαι εδώ πέρα με τις ωρέξεις σου κάθε πρωί να πούμε.
5: Σήμερα έχω ερωτική διάθεση, το έχω πει.
1: Δεν χορταίνεις πια με αυτό το πράγμα?
5: Δεν χορταίνω.
1: Όλα με αυτό καταγίνεσαι.
2: Και λέει καλύτερα.
5: Τι πάει, Γρηγόρη?
2: Δεν μπορεί.
0: Μιλάει.
3: Σωμό, περίμενα πώς και πώς για να το κάνω αυτό.
0: Άμα χτυπούσε να το δεις, είναι έτοιμη να βρεις και την Άντα Κατνίγες βρει.
3: Στην είχα πει ήδη.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, με τις φάσεις?
3: Άντε με την καντεμιά σου, μας έχεις τρελάνει. Πες του να απαντήσει.
0: Πω, καταγγελείς.
3: Να σου πω, Γιώργο, εσένα πώς θα σε λένε?
1: Φώτιος Λαναράς.
5: Άντε πάλι με το Λαναρά.
3: Έχει κολλήσει από
5: πού. Χτυπάει, χτυπάει, έλα.
2: Άντε, μωρέ.

0: τόση ώρα.
1: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι
2: διαθέτης.
3: Αυτό είναι η χειρότερη γροσουζιά. Εμένα τουλάχιστον μιλούσε. Εσένα δεν σου απαντάει.
2: Έλα.
4: Τελευταία φορά παίρνω ειλικρινά.
5: Μάλλον έχει δίκιο ο Λιανός. Η ερωτική μου διάθεση φταίει σήμερα.
3: Παναγή. Έλα. Όταν πας σπίτι δηλαδή...
5: Θα γίνει χαμός.
6: Η Ελένη είναι σπίτι.
2: Τι πάει.
7: Όχι. Λείπει πάλι.
3: Θα πάρει τους τίτλους από τις ταινίες.
8: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπίμπα, παρακαλώ. Λαναράς είναι το όνομά μου, θέση 24 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνω.
8: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Μπίμπας Αριστίδης.
2: Είστε ο κύριος Αριστίδης Μπίμπας.
8: Ναι, ναι.
2: Έχω καλέσει φούρνος Αργολίδας, έτσι, στην περιοχή της Ερμιονίδας. Ναι, σας παίρνω τηλέφωνο. Είστε, αναγράφετε εδώ πέρα ιδιότητά σας στο Δήμο. Είστε αντιδήμαρχος στην ΔΕΙΑΡ, σωστά?
8: Είμαι πρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ. Είστε δελτασίγμα, είναι νομικό πρόσωπο, ναι.
2: Νομικό πρόσωπο, μάλιστα. Κύριε Μπίμπα, σας παίρνω για μια ανώνυμη καταγγελία που έχει γίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσείς διατηρείτε κάποια κτήματα με εγωπρόβατα, σωστά?
8: Ναι.
2: Υπάρχει μια καταγγελία από πρόσωπο το οποίο λογικά μένει κοντά σας, έχει κάποια επιχείρηση κοντά σας, έχει κάνει συγκεκριμένα καταγγελία για μυρωδιά, για κουδουνάκια τα οποία χτυπάνε σε ώρες κοινής ησυχίας και υπάρχει μια όχληση.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Και σε θέμα ντεσιμπέλ, αλλά και σε θέμα μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Τα κουδούνια, πέστε στον κύριο, τα κουδούνια έχουν πρόβλημα.
8: Ναι,
2: ναι, υπάρχει, ναι, το είπα. Πείτε μου, κύριε Μπίμπα, παρακαλώ. Εκεί κοιτάξτε τώρα, εφόσον έχει γίνει η καταγγελία, έχει έρθει κατευθείαν σε εμάς με τρόπο, ξέρω εγώ, ο οποίος παρακάμπτει ουσιαστικά τις δημοτικές αρχές. Εγώ σας πήρα πιο πολύ σαν σε μια συμβουλευτική κατάσταση για να μην προχωρήσουμε σε καταγγελίες. Και... παρακαλώ.
8: Αυτά είναι μια πολύ, πώς το λένε, δεν είναι επαγγελματική χρήση, είναι οικόσιτα, σαν οικόσιτα, μικρός αριθμός.
2: Μάλιστα. Ποιος είναι ο αριθμός, αν επιτρέπετε, δηλαδή, είναι, τα έχετε δηλαδή σε αυλή, είναι περιφραγμένα, σωστά?
8: 14, ναι.
4: Να μιλήσω λίγο κι εγώ στον κύριο, ένα λεπτό.
2: Ναι, πάρτε λίγο εδώ πέρα τον τμηματάρχη, είναι ο κύριος Φακόνδης.
8: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Κύριε Αριστίδη, σας μιλάω στον ελληνικό, ο Γιώργος, ο Μαρκάρης λέγομαι, τι κάνετε?
8: Πολύ καλά, παρακαλώ.
4: Ναι, τώρα, αυτά τα κουδούνια τώρα, για να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί προσπαθώ να το λύσω, πώς κάνουνε, δηλαδή, τι ήχο βγάζουνε?
8: Τι να σας πω, το τι ήχο βγάζουν τα κουδούνια, είναι δυνατόν?
4: Ναι, πώς πάει και διν, πώς πάει να ξέρουμε τι είναι?
9: Πώς θα αφαιρέσει, κύριε
8: Βαρκόνη? Λοιπόν...
4: Κύριε, χτυπάνε δυνατά πολύ ή χτυπάνε λίγο, αυτό προσπαθώ να πω, γιατί άμα χτυπάνε λίγο, είναι μέσα στο φάσμα της, του νόμιμου ήχου. Αν περνάνε τα ντεσιμπέλ, πώς τα...
2: Μέχρι 90 ντεσιμπέλ.
4: Μέχρι 90 είναι.
8: Μέχρι 90, δεν τα ξεπερνούν τα 90 πράγματι.
4: Ορίστε.
8: Δεν τα ξεπερνούν τα 90
4: δεν
8: πράγματι.
4: Δεν τα ξεπερνούν. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, κύριε Αριστίδη.
8: Τι θέλετε να κάνουμε, παρακαλώ, πείτε μου. Να το εφαρμόσω.
4: Τι να σας πω, εσείς τι λέτε, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορεί να βαράνε τα κουδούνια έτσι από εδώ από εκεί. Εσείς...
8: λίγο, εγώ είμαι λίγο επαναστατικός, όπως είμαι του σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.
4: Ναι, κύριε Μπίμπα, θα μας κρεμάσουν οι κουδούνια στο τέλος όμως έτσι.
8: Αυτό να μας βρει, δεν πειράζει, πολλά έχουμε ακούσει.
4: Τώρα κάτι πρέπει όμως να κάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή.
8: Ναι.
3: Να πάει ο Παναγής με τον Τίκα
8: Συμπελόγο. Εγώ θα σας προτείνω κι άλλες τέτοιες μικρές ωραίες φάρμες στην Ερμιονίδα να επισκεφτείτε με κουδούνια και χωρίς κουδούνια, να τις δείτε και να τις απολαύσετε, γιατί πραγματικά είναι απόλαυση.
4: Να τις απολαύσουμε, κύριε, αλλά για να λένε τώρα, καταρχάς ποια είναι το...
8: Κάτι στο φούρνο με πατάτες, άλλο πράγμα.
4: Μαζί με το κουδούνι το τρώτε το... Είμαι βίγκαν, κύριε Μπίμπα.
8: Βίγκαν, θα σας κάνουμε κολοκυθάκι από τον κήπο μας.
4: Με κουδούνι?
8: Χωρίς κουδούνι, κολοκυθάκι.
4: Έχετε παντού κουδούνια και στα κολοκυθάκια, κύριε Μπίμπα?
8: Παντού.
4: Μην πάει να τα κλέψει κανείς για να τα ακούσετε.
8: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς.
4: Πολύ ωραία, κύριε Μπίμπα. Νομίζω ότι καταλάβατε. Σας πήραν τηλέφωνο.
10: Εσένα κατάλαβε.
4: Δεν κατάλαβε.
8: Δεν με πήραν τηλέφωνο, αλλά επειδή η σχέση μου είναι πολύ καλή και ιδιαίτερη με την αγαπημένη μας κοινή φίλη, μου ήρθε στο μυαλό κάτι και κάπου το πιάσα, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάπου ψάρωσα, γιατί εμείς που ασχολούμαστε έτσι με τα κοινά δεν μας αγαπάνε και πολύ.
4: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά ο φίλος σας ο Σωτήρης ο Νταουλιάρης, κύριε Μπίμπα, είπε να σας κάνουμε φάρσα.
2: Ο Σωτήρης και η Ματίνα τα κανόνισαν όλα, κύριε Μπίμπα, αυτοί, αλλά μας καταλάβατε.
8: Η αλήθεια είναι μέχρι και πριν 3 λεπτά με γλετήσατε πολύ καλά.
3: Άρε,
2: μέχρι που βγήκε ο Γρηγόρης.
4: Μα δεν μπορώ να ακούω, ξέρεις, δεν μπορώ να ακούω τον Γιώργο σας σοβαρά.
3: Μα το πάει τόσο καλά και ο Γιώργος.
4: Το πάει καλά ο Γιώργος πολύ, αλλά είναι πολύ σοβαρό.
3: Αυτό είναι η φάρσα.
4: Μα θέλω να πω τη βλακεία για να χαλάσει.
2: Υπηρεσιακά, παίρνω υπηρεσιακά γι' αυτό, δεν μπορούσα.
0: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαιρά 102.2.

0: τώρα εδώ είναι ένα δίλημα που το έστειλε ο Γιάννης.
1: Προβληματισμένος σε βλέπω.
0: Είναι προβληματισμένος γιατί είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Όπως πάντα εγώ τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρονοτριβώ σαν και σένα. Παίρνετε ότι ο Γιάννης λέει, παιδιά, είσαστε ό,τι ωραίότερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ακούσω και άλλες εκπομπές. Αλλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο από το πρωί. Μακάρι, πολλές φορές λέω και σε φίλους μου στο εξωτερικό, να μπορούσα να ακούσω

0: την εκπομπή σας. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ εφάμιλη αλλά και καλύτερες ακόμα και από εκπομπές που γίνονται στο BBC το πρωί. Γιατί δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα το τσίμπησε.
2: Μια υπερβολή.
3: Έχει πέσει το BBC.
0: Φίλε, γιατί ο αδερφός μου που είναι φανατικός στο BBC μου λέει: Γρηγόρη, φτάνετε σε σημείο να περνάτε και αυτούς που είναι φανταστικοί το πρωί στο BBC. Έχει πει και αυτό. Ωραία, το τουσάκι, ρωτήστε το που είναι πολύ σκληρός και δεν λέει ψέματα. Αν δεν θέλει, δεν λέει τίποτα.
4: Τι κάνει δηλαδή εκεί πέρα στο BBC και είναι τόσο φοβερή που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Θα το
2: αναλύσουμε και το BBC.
4: Αναλύστε μια φορά να ακούσουμε την εκπομπή του BBC.
0: Πάντως αυτό επειδή μου το λέγατε κιόλας ότι ακούτε πάρα πολλές στήλες μας να τις κλέβουν τα άλλα πρωινά και να τις κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα σε αυτό.
1: Μπορούμε να κάνουμε μήνυση.
0: Τι μήνυση?
2: Όχι, γιατί μπορεί να τους ρίξουμε πάπα στη μούρη.
4: Έλα μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση, δεν πειράζει, ο καθένας το κάνει με τον τρόπο του.
2: Υπάρχει, ορισμένες φορές υπάρχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά πράγματα εδώ.
4: Το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Εσείς τις κάνουμε, πες μουσικά, θα σου πω κι εγώ. Να απαντήσω, να κάνω μια κουβέντα, να βγει, να προχωρήσει, να πάμε παρακάτω.
4: Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ρε μήνυση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την Ιουλία.
1: Ο Γιάννης με την Ιουλία παντρεμένη 10 χρόνια, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα παιδί.
3: Ωραίες φάπες.
0: Πώς?
3: Ωραίες φάπες, να σας δείξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Ιουλία λοιπόν ζήτησε από τον Γιάννη
1: να χωρίσουνε.
0: Να την αφήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου 4-5 μήνες, μόνη. Δεν θέλει να φύγουν από το σπίτι, δεν θέλει να κάνουν, αλλά θέλει λίγο να σταματήσουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμηνο, ένα χρονικό διάστημα να είναι ζευγάρι. Θέλει λίγο
1: θα μένουν μαζί.
0: Θα μένουν μαζί. Δεν του είπε να φύγει, ούτε αυτή θέλει να φύγει. Θέλει απλά να σταματήσουν τις σεξουαλικές σχέσεις και το να είναι.
1: Να δοκιμάσει
0: ζευγάρι
1: με τον άλλον, να δει αν θα πάει καλά και να ξαναγυρίσει αν κάτι
0: να το κάνουν, αλλά με ζώνη αγνώφητα. Αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό για μένα 100%.
0: Γιατί γίνεσαι τόσο απόλυτος?
3: 1000%.
0: Για εσύ μένα... Γιώργο 1000%.
1: 100%.
3: 1000%.
0: Ότι υπάρχει
3: εγώ
0: άλλος.
3: Θα έλεγα ναι, ναι αγάπη μου να το κάνουμε, αλλά θα βάλουμε ζώνη αγνότητας και τέτοια.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι αυτό? Ζώνη αγνότητας είναι αυτό που φορούσαν παλιά οι γυναίκες όταν έφυγαν οι πότες για τον πόλεμο. Και αυτό βάζανε ζώνη αγνότητας, βάζανε μια κλειδαριά κάτω στο η γυναίκα για να μην πάει άλλος.
2: Εγώ πιστεύω ότι
3: αυτό και να περιμένω όσο θες. Όχι δύο εβδομάδες.
2: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να βρει λίγο τον εαυτό της. Αυτή η καθημερινότητα λίγο τους έχει κουράσει, την έχει κουράσει. Οπότε θέλει να βρει λίγο τον εαυτό.
3: Πού την έχει αφήσει τον εαυτό της, στο σπίτι του Μπάμπη? Πώς το λένε
0: τώρα, σοβαρά. Σοβαρά.
1: Έλα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τώρα σοβαρά. Το πρόβλημα είναι.
1: Τι να κάνει,
0: δεν είναι
4: το πρόβλημα του.
0: Σταμάτα να είσαι βλακά. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα που κάνει κάθε φορά.
4: Αυτό είναι το πρόβλημά του ή το πρόβλημά του είναι τύπου, ξέρω εγώ,
0: το πρόβλημά
4: θέλει
0: ήταν...
4: να μείνουμε για 5 μήνες μόνοι, να ρε, κάνω
0: γιατί
4: σχέση ή όχι.
0: Λίγο, γιατί δεν μου κάνετε λίγο, γιατί δεν σας το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί τα χαλάτε όλα.
2: Τι χαλάμε ρε Γρηγόρη, τι ο χαλασμένο χαλάμε.
0: Λοιπόν το παιδί λέει ότι
2: ακριβώς... Κατεστραμμένος γάμος είναι, δεν το βλέπει.
0: Ρε, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε και χαλασκή, ακούει και ρε Νίκο, το πάμε
4: όπως θέλει ο Γρηγόρης.
2: Να μην μολύνω το περιβάλλον.
4: Θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του παιδιού είναι ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στη συζήτηση που της έκανα και τη ρώτησα αν υπάρχει άλλος, μου λέει σου ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανείς. Προσπαθώ απλά να σώσω. Προσπαθώ να σώσω το γάμο.
1: Φίλησε και σταυρό ή όχι?
2: Φιονγκάκι έκανε.
0: Προσπαθώ να σώσω το γάμο μας και νιώθω, θέλω να δω αν μπορώ ξανά να ξανα... Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα, μπορεί να έχει πάθει κάποια, δεν μου εξηγεί τι γίνεται. Ωραία. Θέλει το χρόνο και όχι γιατί υπήρχε άλλος. Αν υπήρχε άλλος, θα σου έλεγα να χωρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή βιάστηκε να πει τη βλακία σου Παναγία.
1: Καμία βλακία, εγώ συνεχίζω να λέω ακριβώς το ίδιο.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
1: Εγώ λέω.
4: Παναγία, δεν είπαμε θα το πάει όπως θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είπα να το πάω όπως θέλει.
1: Δεν μπορώ.
0: Είπα να μην πετάγεται να λέει και μετά να γελάει. Δηλαδή, μιλά όμορφα. Μίλα ωραία, μίλα όμορφα.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε μου Γρηγόρη, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλο άντρα.
1: Ότι υπάρχει άλλο άντρα. Και δεν τελείωσα.
0: Δε.
1: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει χρόνο, να μην χάσει το σιγουράκι τη που είναι στο σπίτι.
0: Ωραία, το κατάλαβα.
1: Αλλά, θέλω να πω κι άλλα, δεν ολοκλήρωσα.
3: Όσο γίνεται πιο σκληρό.
1: Λοιπόν, αλλά θέλει να δοκιμάσει με τον κόμενο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, θέλω, δεν τελείωσα ακόμα.
0: Μα τέλειωσα με βρεμαλάκα.
1: Έχει γκόμενο σίγουρα.
0: Τέλειωσε.
1: Αυτό, τέλειωσα.
0: Να είσαι εσύ. Κάνει και κολλάζω με τέτοιες ώρες.
4: Τον βαριέται αφόρητα. Τον συχαίνεται. Θέλει να τον βλέπει μπροστά
0: της. Γιατί το κάνετε αυτό τώρα?
1: Η Νάνση είναι πιο σκληρή από μένα.
0: Ρε Νάση, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι τόσο σκληρή, ρε γαμότο μου. Γιατί ρε, τι έχετε πάθει με αυτή τη στήλη. Όποιος στέλνει, λέτε και το. Λες και δεν θέλει να το ξανακούσετε.
4: Τον βαριέται.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα το θεωρείς φυσιολογικό. Πες μας εσύ.
0: Ρε φίλε, δεν το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά δεν
4: μπορεί να βάλω. Βλέπει και δεν θέλει καν.
0: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχει γκόμενο η κοπέλα, το σου λέω ότι
4: σου εγώ ότι έχει γκόμενο. Είπα, τον βαριέται αφόρητα, τον συχαίνεται.
1: Για τον γκόμενο, εγώ είπα, κυρία.
3: Για και αν έχει η κοπέλα δίνει όντως μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση της και λέει κάτσε να δω αν θα μου λείψει και τα λοιπά, τι γίνεται, περνάει τη φάση της την περίεργη. Παιδιά, γιατί είστε τόσο σκληροί.
1: Θα πω κάτι άσχετο, συγγνώμη. Πόσο όμορφη γυναίκα θεωρώ τη Μιλένα Αποστολάκη που βλέπω. Συγγνώμη, εντάξει, έχεις δίκιο.
3: Σταμάταρα με τη Μιλένα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ είπα τη θέση. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις?
3: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση αναθεώρησης της σχέσης της,
1: ναι,
3: κοπέλα.
1: Ναι, ναι.
3: Να έχει περιέλθει σε τέλμα, δεν ξέρω οτιδήποτε, και να λέει ότι φίλε, πρέπει να μείνουμε λίγο χώρια να δω. Μου λείπεις, τι γίνεται, τι θέλω πραγματικά στη ζωή.
1: Άρα εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορεί να όντως να το πιστεύει.
3: Μαλακά, στάνταρ το να πατάει, απλά τώρα τι να πω.
4: Κατάλαβες, Γρηγόρη μου.
0: Γιάννη μου, γλυκία, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα παιδιά θεωρούν ότι η Ιουλία σε απατάει. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σκληρή.
4: Δεν είναι μόνο ότι τον απατάει. Δεν ξέρω αν τον απατάει. Πάντως αυτόν δεν τον θέλει. Τον βαριέται. Δεν θέλει ούτε καν να την πλησιάζει.
2: Έχουν κάνει παιδιά.
0: Ένα παιδί.
1: Έχουν και ένα παιδί, ε.
0: Ναι. Πολύ σκληρή.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντως γίνεστε πολύ σκληροί για πράγματα που ακούνε άνθρωποι και πραγματικά δεν σας συγχωρώ, δεν σας το συγχωρώ αυτό.
4: Σκληρώνεται. Εσύ τι
0: πάρα
4: πιστεύεις
0: πολύ
4: να μας πεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η κοπέλα να θέλει ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσει.
4: Από τι να ηρεμήσει?
2: Αυτό που είπε δηλαδή, αυτό.
3: Ναι, το πες.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δηλαδή από το να πεις χωρίζω, σου λέει δώσ' μου λίγο ένα χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να μην είμαι καλά. Μπορεί να μην.
1: Να κάνεις τι.
3: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ.
0: Δεν ξέρω τι. Μπορεί και στο μυαλό της να έχει ακόμα να βρει κάποιον άλλον. Αλλά από το να του πει τέλος, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Άρα, Γρηγόρη μου, το ίδιο λέμε ότι αυτή θέλει να βρει γκόμενο. Απλά εσύ το λες πιο κομψά. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου.
0: Μπορεί να βρει γκόμενο.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
4: Μπίμπερ, τι όμορφο που είναι.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, Γρηγόρη μου. Λέω την αλήθεια στα αράτα, όπως πρέπει. Τώρα αυτά με τις φανφάρες και μήπως η κοπελίτσα θέλει να βρει λίγο κάτι.
4: Κατάλαβες.
0: Γιάννη μου, συγγνώμη για την αντίδραση εδώ πέρα το συνεργατικό.
1: Έχω και τη Μιλένα απέναντί μου και.
4: Συγγνώμη. Έχω και εγώ μια.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, στον Πειραιά μεγάλωσα. Θα λέω την αλήθεια στα αράτα.
4: Σιγά ρε να αυτή.
1: Λοιπόν, εκεί στην Ευαγγελίστρια και στα Καμίνια.
0: Τι λέει ρε Γιώργο αυτός?
1: Είμαι παιδί του λιμανιού, Γρηγόρη μου, εγώ. Θα τα λέω
0: όπως
1: θα πιστεύω.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Ήρθε η εποχή του.
3: Τι νόσησες εσύ?
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, ε.
3: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
4: Πρωιό σφαιράκια

0: Γιώργο, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα σας, με λένε Ερατό.
0: Ερατό,
1: ναι. Εγώ πίνω κανονικό όνομα, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ Ερατό, έχω να θυμηθώ, έχω να ακούσω Ερατό από το ψήθυρι καρδιάς.
2: Ερατό, ωραίο όνομα. Εγώ το έχω ακούσει κι άλλες φορές.
1: Ωραίο όνομα.
2: Είμαι από είναι μια φίλη του Βαλάντη.
1: Κατάγομαι από μια πόλη της επαρχίας, δεν θα πω γιατί είναι χαρακτηριστικό το όνομα. Την έχει γράψει, αλλά εγώ δεν θα την πω γιατί άμα πω τώρα Ερατό Τρίκα, αλλά τη βρήκαν κατευθείαν.
0: Την προστατεύει.
1: Έτσι, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια παντρεύτηκα, μένω στην Αθήνα. Έχω ένα παιδί, έναν γιο, ο οποίος φέτος έκλεισε τα 18.
0: 18 χρόνια, μπορεί να είναι γερός.
1: Ένα πολύ καλό παιδί που πάντα έφερνε πολύ καλούς βαθμούς στο σχολείο. Ετοιμάζεται να δώσει τις Πανελλήνιες, έχει κλείσει τα 18. Τώρα το Νοέμβρη.
3: Παλιοπαρέες.
1: Άρα μάλλον έχει χάσει χρονιά αυτός.
0: Τώρα δίνει εξετάσεις.
1: Θα δώσει εξετάσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι πρώτες ή οι δεύτερες εξετάσεις.
0: Και έμπλεξε.
1: Και ενώ δεν είχαμε πολλά θέματα με την προσωπική του ζωή, δεν μας έχει γνωρίσει κοπέλες του, φέτος μας γνώρισε την κοπέλα του, το γράφει με κεφαλαία.
0: Την κοπέλα του.
1: Το έχει βάλει και συσταγωγικά.
0: Και τι τους πειράζει, καλά, με τι να σας γνωρίσει. Κοπέλα, άμα το παιδί θέλει κοπέλα, κοπέλα.
1: Η συγκεκριμένη λοιπόν, μεγαλό, παύλα, κοπέλα.
0: Μεγαλό κοπέλα.
1: Είναι 40 χρονών.
0: 40.
1: Έχει έναν γιο, ο οποίος είναι σχεδόν συνομήλικος με το γιο μου. Μας την παρουσίασε, μας είπε την αγαπάω και ότι σκοπεύει, αν και μικρός, να προχωρήσει σοβαρά μαζί της.
3: Α, την τεκνατζού.
0: Κάντε ρε φλάκα, μιλά καλύτερα.
1: Και εγώ και ο άντρας μου έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
3: Επειδή
1: δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε.
3: Επειδή είναι μεγάλο κοπέλα.
0: Μεγάλο κοπέλα. Να είναι σιγά.
1: Α, γράφει ότι είναι χωρισμένη, λέει.
0: Καλά, αυτό λέει να ήταν και παντρεμένη.
2: Πώς θα την παντρευόταν, αν το βλέπει και σοβαρά το παιδί.
1: Χώρισε, λέει, πέρσι.
0: Α, πέρσι.
3: Φρεσκοχωρισμένη αυτή.
1: Φρεσκοχωρισμένη, άρα.
0: Ωραία, σας ακούω. Πες ό,τι σας συμβαίνει.
2: Τώρα να σας πω κάτι.
0: Ναι, να μας πείτε, να είσαι εδώ και αυτό.
2: Εγώ θα τον άφηνα να το ζήσει.
1: Στην περίοδο πανελληνίων.
0: Γι' αυτό πληρώνεσαι.
3: Πρόσχε, γιατί έχεις γιο.
2: Ναι, θα τον άφηνα να το ζήσει, πιστεύεις.
3: Και άμα σου έλεγε την παντρεύομαι.
2: Με την ευχή μου.
3: Α, με την ευχή.
0: Και εγώ θα τον άφηνα να παντρευτεί. Ναι.
3: Προσέξτε, γιατί η ουρανή μπορεί να είναι ανοιχτή τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι που έχει τύχει σε δικό μου σπίτι.
2: Επειδή λέμε θα τον άφηνα. Αλήθεια τώρα.
3: Δεν είπα εγώ θα
2: μα ρωτούσε.
0: Συμφωνώ. Άκου, βέβαια, θα πω, έχω εμπειρία από πολύ στενό οικογενειακό.
3: Δεν εμπειρία. Λέμε αν θα τον άφηνε. Λέμε αν θα σου άρεσε.
0: Έχω εμπειρία από στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Είμαι ευτυχισμένο να κάνει τέτοια.
1: Για τον Νοέμβρη, έχω... στα 18 τον Δεκέμβρη την έφερε.
0: Έχω από στενό οικογενειακό
3: κύκλο. Πρώτη φορά το λε. Πε μου λίγο.
0: Πρώτη φορά θα το πω.
3: Πρώτη φορά θα το πει. Όχι, ρωτάω.
0: Έχει να κάνει με πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Και δεν θέλω να πω γιατί μπορεί κάποιο τώρα να μ' ακούνε και να το καταλάβουν. Στην ηλικία τη δικιά μου, πολύ. Πολύ κοντινός, τώρα μην πω και τη σχέση μας, ενώ και τη συγγενική σχέση έχουμε. Πρέπει να ήταν 20, εκεί 22.
3: Ναι.
0: Έκανε σεξ με μία 45.
3: Και είδε τον ουρανό σφοντήλι.
0: Όχι, δεν έμεινε έγκυος η άλλη κοπέλα. Το κράτησε το παιδί. 40 χρόνια ήταν, 38-40.
3: 38-40 και εκείνος.
0: 20. Εκεί σου λέω 18-19-20, εκεί 19-20.
3: Ναι.
0: Παντρεύτηκαν.
3: Ναι.
0: Μείνανε μαζί με καμιά 7-8 χρόνια.
3: Ναι.
0: Μετά χώρισαν. Και γενικά, βέβαια η γυναίκα εκείνη, ενώ ήθελε να το κρατήσει το παιδί.
2: Ναι.
0: Δικαίωμά της είναι. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι άλλαξε η ζωή όλο αυτό το παιδιό. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρω μια τέτοια σχέση πόσο μπορεί να κρατήσει, όχι.
3: Ναι.
0: Το είδε,
2: καλά, δεν ξέρουμε καμία σχέση πόσο
0: καμία
2: μπορεί
0: σχέση,
2: να κρατήσει.
0: Καμία σχέση, ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί το λέω λίγο. Είναι λίγο δύσκολο πάντως. 20 χρόνια διαφορά.
1: Ξεκινάει λίγο με μεγαλύτερο.
2: Ο Μακρόν με την Μπριζίτ κρατήσαν πολλά χρόνια.
3: Παιδιά, εγώ σας ρώτησα κάτι και.
2: Φοιτητή ήταν και
3: δεν απαντήσατε.
0: Ναι, πάλι ξαναλέω.
3: Δεν θα τον αφήνατε.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό που λέω όμως. Γιατί οι άλλες σχέσεις που είναι συνομήλικοι. Οι άλλες σχέσεις που είναι. Υπάρχει καμιά συνταγή επιτυχίας.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο.
1: Είναι λίγο
2: δύσκολο. Να σας πω κάτι. Έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντα και όλα να τα βλέπουμε δύσκολα. Σωστό. Και έτσι και αλλιώς. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν όπως γουστάρουν. Αν δεν τους κάνει κάτι κακό στην υγεία τους, αν θέλουμε να τους βλέπουμε ευτυχισμένους, αν θέλουμε να είναι καλά. Άμα σίγουρα αυτό το παιδί δεν λέω ότι δεν έχει ένα θέμα. Κάτι ψάχνει σε αυτή τη μεγαλύτερη γυναίκα.
1: Και δεν είχε.
0: Συνάστηνα με πολλές. Και εγώ τρελαινόμουν. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
2: Παιδιά, θα σας πω κάτι.
0: Όταν ήμουν 18-19 χρονών, ψάχνουμε σεξουαλικές εμπειρίες.
2: Όταν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει σχέση με 20 χρόνια μεγαλύτερό του άνθρωπο. Ψάχνει κάτι.
0: Σεξ.
2: Ψάχνει.
0: Εγώ έψαχνα σεξ.
3: Μα εδώ σου λέει την καψουρεύτηκε, θέλει να παντρευτεί.
0: Όταν κάνει σεξ και κάνει καλό στα 18-19, καψουρεύει.
2: Μιλάμε για το σεξ, βρε Γρηγόρη μου. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Σταμάτα να μένει μόνο για το σεξ.
0: Εμεί κάνουμε σεξ,
3: Δεν λέει γι' αυτό είναι.
0: Δεν μα δίνει σημασία.
2: Μ' αρέσει που λες ότι ακού. Δεν ακού.
0: Εγώ δεν ακούω. Μα τ' άκουσε τι είπε. Πώ θα πει.
2: Δεν άφησε να λογοκρίνει.
3: Άλλο σου λέει, άλλο τι απαντά.
0: Κάνει λάθο, γι' αυτό τι απαντά.
2: Εγώ θεωρώ ότι άνθρωποι που ψάχνουν ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία, είτε είναι άντρε είτε είναι γυναίκε, ψάχνουν τον μπαμπά του, τη μαμά του, κάτι που τους έλειπε, θέλουν σίγουρα μια ψυχοθεραπεία. Καλά, και αυτό... μια βοήθεια.
4: Στο σπίτι είναι.
2: Πιστεύω ότι κάτι ψάχνει.
0: Αυτό...
2: Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν.
0: Στο τελευταίο συμφωνώ. Στο άλλο συμφωνώ, όταν η κοπέλα είναι 30 ή 40 και ψάχνει να βρει κάποιον 70, 65. Εκεί μπορεί, που πάλι μπορεί να γοητευτεί από οποιονδήποτε άνθρωπο.
3: Συμφωνώ.
0: Λόγω προσωπικότητας. Ένας όμως 18χρονος, 19-19 χρονος. Εγώ μιλάω σαν άντρας, έτσι δεν ξέρω για τα κορίτσια.
2: Τι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν
0: σεξ. Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Εσύ μου το πέτα.
4: Παρακαλώ.
0: Ό,τι εσύ μισείσαι, τώρα ρουπίσεις. Λοιπόν,
3: πώς το είπα αυτό?
4: Άντε, μάθε το εσύ.
2: Άντε, μάθε άλλη φορά. Πες, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι λοιπόν, εμείς ψάχναμε, επειδή και εκείνα τα χρόνια δεν μας δίνανε σημασία οι συνομήλικες να κάνουμε, ας πούμε, σεξ τα 18.
3: Έχω καψουρευτεί τη δασκάλα μου στο
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν 18-19, ψάχνεις μια 25, μια 30, μια 35 και εμένα γενικά, το ξαναλέω, να μην επειδή μου το λέει η Νάνση, μην κοιτάς τώρα που είμαστε με την Νάνση και δεν κοιτάω άλλη γυναίκα.
3: Και χτύπησες πιπίνι.
0: Αν με ρωτήσεις ποιο αυτή η κατηγορία γυναικών μου αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες. Δηλαδή, αν ποτέ χώριζε με
1: εγώ
0: την
1: Εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Ναι, δεν θα πήγαινε ποτέ
2: και
0: να.
2: Και εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες. Ναι. Μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
3: Δηλαδή, τώρα αν είσαι σε 52, θα πήγαινε με 65, α πούμε.
0: Θα πήγαινε, ναι.
4: Okay. Αν,
0: ναι,
4: ναι,
1: ναι, ναι, ο Γρηγόρης θα πήγαινε, το ξέρω αυτό.
3: 70-75.
0: Τώρα έτσι που στο λέει, 70-75, 90-92. Αυτού και βγαίνω.
1: Δεν φτελάβε την τελευταία σπασμό.
3: Ναι, λίγο μεγαλώνεις, δεν έχεις πολλά περιθώρια για
0: παραδείγματα. Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αν μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί
0: υπάρχουν άλλοι, και δεν το λέω τώρα αυτό, υπάρχουν άλλοι που μπορώ να τους καταλάβω τον καθένα που δεν μπορούν με μεγαλύτερη γυναίκα. Τους ακούω μου λένε, θα ήθελα τώρα, ας πούμε, αν χώριζα.
1: Ο Γρηγόρης μπορεί, το ξέρω.
0: Είναι 50-60 χρονών και σου λέει αν χώριζα, θα ήθελα τώρα μια 30, μια 25.
3: Εσύ τι θες τη γιαγιά σου?
0: Έτσι όπως το είπες εσύ.
1: Αυτός είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που τόσο καιρό δεν έχει μιλήσει ποτέ για τα προσωπικά του Πετσιρικάς.
0: Ναι.
1: Και μετά τα 18 την παρουσίασε κιόλας, την έφερε. Δεν ξέρω αν
0: εσύ, Γιώργο, τόσο ώρα δεν έχεις πάρει θέση καθόλου για αυτό.
1: Εγώ βλέπω τις λεπτομέρειες αυτές, ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ, ας πούμε, αν έχει μια σχέση, τι γίνεται, έχω με ένα κορίτσι και ξαφνικά τους φαίνεται σαραντάρα. Όταν έγινε 18, έκανε την επανάστασή του, είναι δική του απόφαση να την παρουσιάσει. Είναι απόφαση της άλλης γυναίκας.
0: Α, να το πω και αυτό, γιατί τώρα η Νάνση δεν με πετάγεται. Η Νάνση, πρέπει να σου πω, είναι από την άλλη.
2: Τι?
0: Αν ποτέ χώρισα, μου λέει, αν ποτέ χωρίσουμε, μου είπε, εγώ μου λέει, θα ψάξω να βρω νεότερο.
3: Καλά θα κάνει.
1: Γύρω Παπαλή.
2: Να σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Να φαλίνει.
3: Για να τους σηκώνετε το τσουτσούνι.
2: Γιατί εγώ.
0: Άντε ρε φλάκα, μίλα καλύτερα.
2: Εγώ.
0: Εμάς δεν μας σηκώνετε το
2: τσουτσούνι. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα.
0: Και τι βρήκες, ορίστε.
1: Άγιο Βασίλη.
2: Ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα, γιατί έχω περάσει διάφορα στην προσωπική μου ζωή. Θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία με βοήθησε και πλέον δεν το έχω ανάγκη αυτό.
1: Και δεν έχω άλλο ανάγκη. Άκρο τώρα.
2: Όχι, δεν πάω στο άλλο άκρο. Έχω ανάγκη να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι έναν άνθρωπο και συνομήλικο και μικρότερο και δεν έχω πρόβλημα.
0: Μην το λες αυτό, ειλικρινά.
1: Το μικρότερο δεν έχω πρόβλημα.
0: Να φύγω τώρα.
2: Γιατί?
0: Τώρα να είσαι ένα
1: μπροστά
0: τώρα. Τώρα μαζεύω τα πράγματα.
1: Και εσύ δεν
3: άμα χωρίσετε ποτέ, θα την με κάνα καραγκόμενο κούκλο νέο 35 με six-pack κοιλιακού.
4: 35 και μακριά επιστρέφω.
0: Εμένα θα με δει με την πλησί Μπαρτό.
3: Και πλούσιο!
0: Αυτό δεν με πειράζει.
2: Όλα αυτά που περιγράφει όμω είναι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, δεν τον άνθρωπο τον ερωτεύεσαι για το χαρακτήρα του, για άλλα πράγματα. Όχι για την εμφάνιση ή για το πορτοφόλι του.
3: Εμένα ναι, αλλά πρώτη εντύπωση είναι η εμφάνιση. Να σ' αρέσει εμφανισιακά.
2: Όχι, για μένα δεν είναι μόνο αυτό.
4: Τι
2: για μένα
4: μόνο,
2: είναι να με κάνει να γελάω. Για μένα.
4: Ναι, όλο αυτό, όλα.
2: Εγώ θέλω να είμαι καλά, να με κάνει να γελάω. Για μένα τα μάτια και το χιούμορ είναι. Και τα δάχτυλα.
0: Ναι.
4: Στα λουκάνικα.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ.
1: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lead Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lead Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,3.

0: Γοργονίνα, σα παίρνει τηλεφωνάτε.
1: Τι είμαστε δηλαδή, δικηγορικό γραφείο.
0: Τι είμαστε, Παναγία, τι είμαστε, Γιώργο.
2: Τι είμαστε. Τι είμαστε.
3: Δικηγορικό γραφείο Κώστα Αποστολόπουλου, ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι. Αμπτούλης, Αμπτούλης.
3: Πώς το. Ρε παιδιά, Μιχάλη τον έχει σκέτο. Τι να πω, γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σας.
2: Ο κύριος Μιχάλης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη.
4: Μιχαήλ, πες, Μιχάηλ.
0: Κύριος Μιχάηλ.
4: Χτυπάει.
5: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας. Ο Νίκος είμαι από το τέταρτο, καλά είστε?
5: Είμαι καλά, εσείς?
3: Ο Μιχάλης, παιδί μου.
5: Ο Μιχάλης, ο ίδιος, ναι.
3: Να βρε Μιχάλη μου, να σου πω τώρα, με πήρε ο γιος μου, εγώ δεν, μένει ο γιος μου από πάνω, είναι, πρέπει, έχετε μιλήσει εσείς, βρίσκεστε, να σου πω τώρα, δηλαδή ήρθε η γυναίκα μου κάτω, η κυρία Αλπινίκη, εγώ λείπω τώρα, έχω έρθει στο χωριό λίγο να ετοιμάσω εδώ πέρα κάτι πράγματα, γιατί φύση ξέβρεξε πολύ εδώ, δεν ξέρω αν σου είπε ο Θοδωρής, μιλήσατε. Να σου πω, παιδί μου, μου είπε τώρα ο Θοδωρής ότι έχει πολύ φασαρία εκεί. Θέλω να κατέβω κι εγώ να μείνω με την κυρία Ελπινίκη για κανένα μήνα μέχρι να γυρίσουμε στο χωριό. Μου είπε ότι έχει πολύ φασαρία και αυτός ντρέπεται να σου το πει. Και λέω, κάτσε, θα πάρω εγώ τον άνθρωπο τώρα, μια πόρτα είμαστε, ένα όροφος. Να κάνω μια σύσταση, Είχατε εσείς κάτι ανακαινήσεις, μου είπε το Φλεβάρι, κάτι τέτοια?
5: Έχουμε ξεκινήσει και θα τελειώσουμε μετά το Πάσχα.
3: Πότε θα τελειώσει μετά το Πάσχα αυτό? Και πώς θα κάνουμε εμείς Πάσχα τώρα, ναι.
5: Είναι, κοιτάξτε, έχει ακούσει φασαρία σε ώρα κοινή ησυχία.
3: Αν έχει ακούσει τώρα ότι έχουν, μου λέει, από κάτω, μου λέει, είναι και τα παιδιά. Ναι, Ελπινίκη, σταμάτα να μιλήσω με τον άνθρωπο.
6: Στάλεγα, δεν θα τελειώσουν αυτοί.
3: Εσείς πότε, πριν το Πάσχα θα τελειώσετε?
6: Άψε,
3: σου λέω.
6: Στο σπίτι δεν θα κάνουμε Πάσχα, πάρ' τα τέτοια μου τώρα.
3: Πες μου, βρε παιδί μου, εσείς πότε θα τελειώσετε? Πριν το Πάσχα θα τελειώσουν αυτές οι δουλειές εκεί? Γιατί είναι η Ελπινίκη μου, είναι. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Έχει ένα θέμα υγείας, δεν είχε καλά κιόλας. Ξέρεις, το έχει λίγο χαμένο.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς ό,τι εργασίες κάνουμε, καταρχάς να σας πω ότι εμείς κάνουμε, έχουμε πάρει έναν εργολάβο πανάκριβο για να μας τελειώσει τις δουλειές μέσα σε 3 μήνες. 120 τετραγωνικά σπίτι, ανακαίνιση 3 μήνες, δεν γίνεται. Είναι μοναδική περίπτωση.
3: Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα για τις γιορτές που θα κατέβουμε κι εμείς, γιατί είναι τα νεύρα της. Ακούς τώρα τι τραβάγω?
5: Ναι, ακούω.
3: Έλα, μίλα με τον άνθρωπο, μου φωνάσαι εμένα.
6: Θέλω να κάνω πάλι, έχουν χαλάσει όλα εδώ μέσα και τα καζανάκια και όλα. Τώρα πήγα να κάνω στο καζανάκι.
3: Θα πάμε στη Νέα Σμύρνη, σου λέω. Σταμάτα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος τώρα για γιορτές, αυτός δεν κάνει Πάσχα, να σταματήσει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που θα κατέβουμε εμείς ένα μήνα το πολύ, να συνεχίσει μετά?
5: Να σας καλέσω εγώ πιο μετά.
3: Νίκη, κάτσε, γιατί πρέπει να πέσει στη λεκάνη.
6: 2 λεπτά να του μιλήσω.
3: Πάρ' το τηλέφωνο, μου σπάσει τα νεύρα.
6: Κύριε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Καλή σας ακουστή.
5: Γεια σας.
6: Πείτε μου μια, δώστε μια λύση.
5: Τι λύση να σας δώσω?
6: Μια λύση. Πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα? Θέλουμε να κάνουμε Πάσχα σπίτι. Μ' ακούς, Μιχάλη? Μιχάλη, δεν είναι παιδί.
5: Ακούω.
6: Μιχάλη μου, δώσε μια λύση, παιδί μου.
5: Τι λύση να σας δώσω?
6: 5 και 5, πόσο κάνουνε? Τι λύση να μου δώσεις, Μιχάλη?
5: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ακούγομαι κάπου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούγομαι κάπου.
6: Μιχάλη, ακούγεσαι σε μένα και στον άντρα μου.
5: Το Γιάννη Τσιουάλ σίγουρα.
6: Μιχάλη, εσύ γελάσαι ρε, εμείς εδώ τα σκατά γεμίσαν το σπίτι.
3: Στην πέφτει, ε.
6: Μου ότι πέφτει. Είναι ανώμαλος. Στο έπαγο είναι ανώμαλος αυτός που την πέφτει.
3: Να καθίσεις ανώμαλε.
7: Ναι λοιπόν, συγγνώμη φάρσα και είμαστε από το Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Και όντως ο Γαμπρούλης ο Γιάννης σου την κάνει τη φάρσα.
7: Να σου πω, ποιος μας μαρτύρησε από μέσα, πες μου λίγο.
8: Σου ορκίζομαι, ναι. Εδώ που κάθομαι, ναι. Δεν κατάλαβα, γιατί λέω δεν μπορεί αυτή την παράνοια να τη ζω στα αλήθεια. Και όταν άκουσα την κυρία από μέσα που ριόταν.
4: Την Ελπινίκη.
7: Λίγα για την Ελπινίκη.
1: Η κυρία είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Σφήνωσες τελικά.
1: Έλα φίλε μου.
8: Γρηγόρη, άμα σου πω ποιος είμαι.
1: Ποιος είσαι?
8: Είμαι ο Μιχάλης που μιλάγαμε την Παρασκευή.
1: Πού?
8: Το τηλέφωνο, το πρωί στη συνάντηση.
1: Α,
8: πώς έτυχε τώρα αυτό?
1: Άντε γεια, και φαντάσου ότι διάβασα την 50 φάρσες εδώ και πέτυχα τη δική σας. Μιχάλη μου, Μιχάλη, πότε τελειώσετε με την ανακαίνιση τώρα πλάκα-πλάκα?
4: Τι θα γίνει, Μιχάλη?
7: Μα τα νεύρα.
8: Να καλέσουμε, παιδιά, να έρθετε.
7: Άντε,
4: αυτό περιμένουμε. Εμείς γι' αυτό την κάναμε τη φάρσα.
8: Δεν το πιστεύω, εντάξει, φοβερό.
1: Μιχάλη μου, φιλάκια πολλά, να πάρεις το γαμπρό σου.
8: Να είστε καλά.
7: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το

0: Εξηγήσει στη γεύση δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως

0: αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, green πορτοκαλάδα και green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, δίλημα. Να στείλετε μηνύματα και μας δείτε την Γρηγόρη και άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές πρωινές ότι πήραν την ιδέα σας και κάποιοι το έχουν κρατήσει σχεδόν σαν διλήμματα.
1: Αλήθεια.
0: Άλλοι το ξανακάνουν διλήμματα. Ναι, και ότι έχουν πάρει αυτή τη στήλη και την κάνουν και αυτή. Θέλω να σας πω κάτι.
2: Καλά, εγώ θα το πω.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πεις που και πώς. Πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο.
2: Δύο ραδιοφωνικές εκπομπές. Δύο πρωινά στο ραδιόφωνο έχουν πάρει αυτή τη στήλη.
0: Παναγία, το ξέρεις ότι πάρα πολύ καλά ότι αυτή την εκπομπή την έχουν τεμαχίσει. Και θέλω να σου πω και κάτι που μου το έχουν πει και δεν το λέω καθόλου εγωιστικά. Πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα γίνουν καινούργιες εκπομπές ραδιοφωνικές γίνονται προσπαθώντας να ακούσουν αυτοί. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. Τι κάνουν, τι λένε, πώς το λένε, πότε βάζουν αυτό, πότε βάζουν εκείνο. Μου το έχουν πει εδώ πριν από 10 χρόνια μου το έχουν πει όταν ετοιμαζόντουσαν να κάνουν εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και θα τεμαχίσουν την εκπομπή.
3: Και να σας πω και κάτι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μία σκαλέτα. Την οποία έχουμε βάλει τα πάντα σε αυτήν την εκπομπή. Παιχνίδια τα πάντα. Στήλες τα πάντα. Οπότε είναι λογικό ότι θα παίρνουν κομμάτια από την εκπομπή.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επειδή το δίλημα ζωής το έχουμε φέτος και ήταν και λίγο σοκαριστικό. Η αλήθεια είναι.
3: Φέτος,
0: δεν είναι.
3: Πέρυσι
0: το έχουμε.
3: Πέρυσι
0: είχαμε το δίλημα ζωής. Το είχαμε δίλημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι επειδή μια στήλη που έχουμε 10 χρόνια. Είναι τώρα πολύ πρόσφατη.
3: Όχι, πριν το λέγαμε έρευνα.
0: Ναι. Τώρα το λέμε
3: δίλημα.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, πάρτε τις ιδέες μας. Ελπίζω να τις κάνετε κι εσείς έτσι καλά. Γιατί πραγματικά αυτό το δίλημα ζωής έχει τεράστια επιτυχία. Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς εκεί, αλλά εδώ πραγματικά γίνεται χαμός.
2: Για σήμερα λοιπόν έχουμε το δίλημα ζωής του Γιώργου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είπε ο Γιώργος. Παιδιά, ο Γιώργος είναι φρεσκοπαντρεμένος. Παντρεύτηκε με τη σύζυγό του 25 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Μετακομίσαν στο σπίτι του στην Πεύκη την πρώτη μέρα του γάμου του.
0: 25 Δεκεμβρίου.
2: Σωστά.
3: Τώρα.
0: Πολιτικά λογικά, γιατί δεν ξέρω αν γίνονται γάμοι στα Χριστούγεννα.
2: Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν
0: πολιτικά,
2: ξέρω.
0: Ναι, για πε.
2: Καλά, τώρα πάνε 23. Χριστούγεννα λέει πάντω παντρεύτηκα.
0: Μέσα στην περίοδο, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Αυτό. Είναι φρεσκοπαντρεμένοι, μείνανε τώρα στο σπίτι του. Να μην σα τα πολυλογώ, ο Γιώργο, λέει δεν θα πει το όνομα τη γυναίκα του. Πήγε στον φούρνο για να πάρει ψωμί.
0: Εκεί και πήρε τη ρόπιτα.
2: Όχι.
0: Τι, πέσαι,
2: και θέλεις. Έκανε σεξ με τη φουρνάρισα.
0: Τι λες,
2: μου λέει την είδα, έπαθα την πλάκα μου. Είναι ένας άγγελος. Την ερωτεύτηκα. Θέλησα πολύ να κάνω σεξ μαζί της. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το πω στη γυναίκα μου. Είμαστε φρεσκοπαντρεμένοι. Τώρα μετακομίσαμε μαζί.
0: Κάτσε, πήγε στο φούρνο να πάρει ψωμί και...
2: Ναι, της άρεσα λέει και της φουρνάρισας. Και από τότε κάθε μέρα πηγαίνω στο φούρνο. Κλείνει την πόρτα και κάνουμε σεξ.
3: Καταρχάς να μας κλείνει την πόρτα και κάνουν σεξ. Σιγά με τον Γιώργο τον
0: περίμενε, γιατί είναι σοβαρό τώρα. Περίμενε τώρα.
1: Ξέρεις πόσες πόρτες έχουν οι φούρνοι.
0: Περίμενε, είναι σοβαρό. Καταρχάς να μας πει πού είναι αυτός ο φούρνος.
2: Εκεί που μένει, στην Πεύκη.
4: Καλά, δεν είναι.
0: Και ήθελα και ψωμί για το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ. Μέχρι τώρα δεν έχεις πάει ούτε μέχρι το ψιλικατζίδικο.
0: Τώρα αξίζει εδώ να πάμε να δούμε τι γίνεται, τι ψωμί έχει αυτό. Να πας.
1: Τι σκατάφορα
0: να πας.
3: Και να πας.
2: Είναι λίγο.
3: Και να πάρεις
0: και ψωμί.
3: Και να το φας και το ψωμί.
0: Τι λέει, ποια ταινία είναι αυτή η υπέραγη.
2: Να φας.
0: Όχι, να πας. Να πας. Ποια ταινία είναι, πού πήγε. Κίτρινα γάντια. Ο Σταυρίδης. Να πας.
2: Ναι, αλλά πότε τάπατε, αλλά το δίλημα τώρα, ρε
0: ναι. Τι δίλημα είναι αυτό. Δίλημα είναι αυτό.
2: Δίλημα είναι αυτό.
0: Ρε φίλε, τι παντρεύτηκες να πούμε.
2: Είναι
0: να
2: η φουρνάρισα, λέει εδώ πολλές λεπτομέρειες, ότι είναι λέει, ένας άγγελος 24
3: σιγά,
2: ετών.
3: Σιγά μωρέ τώρα.
0: Το 24 ετών, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος.
1: Για τα καράτια τώρα.
3: Είναι 70. Σε καλύπτει.
2: Καλέ, φρεσκοπαντρεμένος είναι.
3: Και επειδή οι 70 άριδες δεν φρεσκοπαντρεύονται.
0: Έλα, ναι, τώρα μίλα λίγο σοβαρά, πετάξε και λες μια κουβέντα τώρα. Λοιπόν, αν είναι το παλικάρι 30 χρονών, να το καταλάβω.
2: Αυτό είναι.
0: Αν είναι 30 χρονών, καταλάβει το 24. Τώρα για μένα, μια κοπέλα 24 χρονών είναι η κόρη μου. Μπορώ να τη δω εγώ έτσι.
2: Κάτι σου είπε κανεί για σένα.
0: Όχι, θέλω να πω, επειδή μου λε ότι είναι.
3: Κάπου ταυτίζεσαι λίγο. Μία θε να πα στο φούρνο, μία να σου δώσουμε την εκτό τη άρα ηρέμηση.
0: Γιατί ο Γιώργο, εσύ δεν ήθελε ψωμί που μου πει εδώ πριν φύγει για τον Άγιο Δομήνικο.
3: Γιώργο!
1: Φυσικά και εγώ τρώω πάρα πολύ ψωμί, αλλά θα μπορούσαν να είναι όλες οι κόρες μου. Οπότε
3: θα τη φας την μπαγκέτα στο κεφάλι.
0: Τι θες, ρε Νάνση, άσε μας εδώ πέρα κάθε φορά να πούμε, δεν πάμε με κουβέντα. Τι ψωμί να
2: φάμε. Πέστε μου, λέει, τι να
3: κάνω. Να μην μπορείς.
2: Μη μου πείτε να χωρίσω, δεν μπορώ να χωρίσω. Παντρεύτηκα πριν 2 εβδομάδες.
3: Όχι, καλέ, να μην χωρίσει. Να την κερατώνει τη γυναίκα του, να πηγαίνει κάθε μέρα στη φουρνάρισα, να περνάει καταπληκτικά. Τι ωραίο τύπο είναι αυτό. Πες μου που μένει να πάω να τον φιλήσω.
0: Γιατί νόμιζε ότι ηρωνεύεσαι το φίλο μας.
3: Εγώ το Γιώργο.
4: Πιστεύω, και εγώ αυτό.
0: Ναι.
3: Ήδαλμα.
2: Τι θα κάνει τώρα.
3: Έτσι τους θέλουμε τους άντρες. Να παντρεύονται 25 του μήνα και πρώτοι να πηγαίνουν με άλλες.
0: Καταρχάς σταμάτα συνέχεια να το κάνεις αυτό το πράγμα.
3: Ποιο?
0: Και ωραία, έτσι θέλουμε τους άντρες.
3: Έτσι τους θέλουμε.
0: Πάρα πολλές γυναίκες ξέρω ότι το κάνουν αυτό.
3: Αλήθεια, τώρα που λέμε για τον Γιώργο.
0: Αλήθεια.
3: Μπουμπουλίνι έλα εδώ.
0: Ράζει το μπουμπουλίνι ήσυχο.
1: Το μήνυμα ποιο το στέλνει, ποιο το γράφει.
2: Ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος το γράφει.
1: Άρα το λέει ο άνθρωπος γιατί έχει πρόβλημα.
3: Τι πρόβλημα έχει, δεν ξέρει από πού να παίρνει προφυλακτικά.
0: Όχι, τελειώνει το ψωμί.
3: Θέλει να του πάρουμε μια υπάλληλο κάθετο στο πόδι της άλλης όση ώρα κάνει φίκι φίκι και κλείνει την πόρτα.
1: Εντάξει, το.
2: Τώρα το ευτελίζουμε το πράγμα.
0: Ναι, κάθε φορά πετάγεσαι και το ευτελίζει το πράγμα.
3: Έχουν στείλει όλοι οι ακροατές πάνε για ψωμί.
0: Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μένει στο ταμείο, ποιος συνεχίζει να δουλεύει ψωμιά.
2: Μάλλον από ό,τι κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει πηγαίνει στο κλείσιμο.
0: Άκου τώρα, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πριν να ξέρω και το φούρνο, δεν ακριβώς είναι πρατήριο άρτου.
3: Εσύ γιατί το ξέρεις το φούρνο?
0: Γιατί έχω ακούσει μια ιστορία για απέναντι που είχε ένα σουβλατζίδικο και συνέβαινε το.
3: Εσύ πήγαινε στο σουβλατζίδικο.
1: Τι γειτονιά είναι αυτή?
0: Και ήμασταν παλιά εκεί και λέγανε πήγαμε να φάμε σουβλάκι.
3: Και
1: πήγαινε να έρθει στη ζωή μου να με κάποτε ήμουν ελεύθερο.
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
1: Πώς?
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σουβλάκι είχε απέναντι.
3: Καλά, πρόσεξε γιατί θα βρω εγώ τώρα καινούριο σουβλατζίδικο.
1: Βρες βρε Νάνση. Βρες βρε Νάνση, μας έχεις δράνει. Βρες όποιο σουβλάκι γουστάρεις.
3: Και φούρνο και σουβλάκι.
2: Ο φίλος μας από το Σεξόπολης πάντως θέλει χορηγία τα προφυλακτικά του ανθρώπου.
1: Τι πρόβλημα έχει?
3: Άσε μας τώρα και αυτός τι πρόβλημα έχει.
1: Έχει πρόβλημα σου λέει.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Δεν τον ακούω.
2: Περιτώ να σας πω λέει ότι
1: πρόβλημα.
2: Πρώτη φορά απατάω στη ζωή μου. Πρώτη φορά.
1: Και σήμερα
0: θα μας κάνεις εμετό.
1: Αυτό που του συμβαίνει.
2: Πρώτη φορά.
1: Ότι βλέπει μία κοπέλα και του αρέσει πάρα πολύ ρε.
3: Δεν τη βλέπει και του αρέσει Νίκο μου. Πηγαίνει και την απαυτώνει κάθε μέρα.
0: Κάνεις λάθος Νάνση, αυτή τον απαυτώνει. Γιατί αν δεν ήθελε δεν θα καθόταν.
3: Αυτή δεν είναι παντρεμένη, αυτή, δεν μας έχει στείλει δίλημα. Αυτός έχει δίλημα.
1: Αυτή δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος αυτός.
3: Τι...
1: Άσε μας ρε Νάνση.
3: Το ότι τα ρίχνετε στη γυναίκα.
0: Το ότι τα ρίχνει στον άντρα. Και εδώ το έχετε κάνει πλέον, εδώ το έχετε πάρει παραμέσωμα. Αυτή τι κάνει
3: δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, φταίει η φουρνάρισα.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν φταίει η φουρνάρισα. Ποτέ δεν φταίει η φουρνάρισα. Πάντα φταίει ο φούρναρη. Άσε μας ρε Νάνση.
3: Δηλαδή φταίει η φουρνάρισα και δεν φταίει αυτό.
0: Είπα εγώ ότι δεν φταίει αυτό.
3: Τι φταίει, τι θα κατηγορήσουμε την κοπέλα. Η κοπέλα κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερή είναι ό,τι γουστάρει κάνει.
0: Άκου εδώ ρε.
3: Αυτή παντρεύτηκε 25 του μήνα, αυτή έδωσε όρκους αγάπης.
1: Δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος άντε. Αυτός πες ότι είναι άντε.
2: Ξέρει λέει ότι είμαι φρεσκοπαντρεμένος.
0: Εγώ πιστεύω
3: ότι. Και επειδή το ξέρει αυτή είναι παντρεμένη.
1: Αυτή δεν έχει φραγμούς, δεν έχει ηθική.
3: Μπορεί να μην έχει.
0: Άσε που πιστεύω ότι.
1: Ε, ούτε αυτό έχει.
0: Ε, θα πάθει τίποτα. Μα να κάνει και την καρδιά σου.
3: Δεν παντρεύτηκε.
0: Εσύ δεν θα ξαναμιλήσει έτσι. Γιατί? Είμαστε τέσσερις άντρες εδώ.
3: Όπως θέλω, θα μιλάω.
0: Άκου να σου πω, εμείς είμαστε κάποιες ηλικίες πια. Εγώ, ο Λιανός και ο Νίκος. Δεν είμαστε
3: που
1: έχουμε, ρε.
3: Σαν τη θεία τη Μαγδάλο που για όλα αυτά η γυναίκα. Ακόμα και για το κέρατο που ρίχνει αυτή.
0: Ακόμα και για το κάνει λάσπη, φίλε.
3: Ρίχνει κέρατο στη γυναίκα του παντρεύει.
0: Βάλε λάσπη. Στον ανεμιστήρα, βάλε λάσπη.
3: Μα λέει.
2: Και όλο να μου πει τι μπορεί να κάνει. Να το σταματήσει. Να τη το πει, τι προτείνει να κάνει.
3: Τίποτα. Μαζί με τη γυναίκα του μετά να κατηγορούν τη φουρνάρισα. Γιατί αυτή φταίει για όλα.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, μας γράφει ο Μωρετάκης το ψωμί είναι μπαγιάτικο. Έχουν όλοι μια άποψη φοβερά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν. Αυτά.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η λιμάνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό σφαιρά 102-2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: κίνηση και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε? Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Δίλημα ζωής.
1: Λογικά μου έστειλε τώρα ο Χάρης ο Καραγιαννάκης ότι μετά το τηλεφώνημά σου σε μία ώρα θα έχουμε ρεύμα. Οπότε είμαστε κομπλέ.
0: Πολλά φιλιά στον κύριο Καραγιαννάκη. Λοιπόν, το mail που θα διαβάσω είναι λίγο στενάχωρο. Δεν είναι από αυτά που. Ναι. Είναι λίγο στενάχωρο και θα σας πω γιατί. Η Πινελόπη με τον Σίγμα, δεν γράφει το όνομα. Τώρα το Σίγμα, όπως θέλετε, βάλτε. Δεν μας έγραψε το όνομα. Ας πούμε Σάκης. Η Πινελόπη λοιπόν. Είναι με τον Σάκη 5 χρόνια και είναι μια σχέση που πηγαίνουν καλά. Η Πινελόπη πριν από 3 μέρες ανακοίνωσε στο Σάκη ότι είναι έγκυος. Μόλις του το είπε, ο Σάκης πάγωσε. Ενώ πίστευε ότι θέλανε πάρα πολύ να προχωρήσουν μαζί, να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια.
1: Δεν το είχαν συζητήσει ποτέ, αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Λογικά δεν πρέπει να το είχαν συζητήσει ποτέ, εννοώ για μωρό.
1: Ναι.
0: Για την εγκυμοσύνη. Αντί να χαρεί και αντί να πει ότι θέλω, ας πούμε, πόσο χαρούμενος είμαι και όλα αυτά, μέσα σε 3 μέρες είναι ένας άλλος Σάκης. Δεν της είπε δεν θέλω να κρατήσω το μωρό ή ρίξτο, αλλά με αυτό το, με αυτή την αντίδραση.
1: Καλά, γιατί ήταν μεγάλος παπάρας.
2: Καλά παιδιά, δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Με αυτή την αντίδραση που έκανε, έχει τόσο πολύ χαλαστεί. Είχε ονειρευτεί μαζί του τα πάντα. Τη ζωή της, την οικογένειά της, να κάνουν παιδιά. Μόλις του το ανακοίνωσε, νόμιζε ότι ξέρεις θα είναι μια χαρά για αυτούς.
2: Χαρούμενη στιγμή.
0: Μια χαρούμενη στιγμή και τελικά έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτός λες και έχει πάθει. Λες και του έχουν πει ότι θα σε πάμε στο. Να σε κρεμάσουμε ανάποδα.
1: Άκου. Να μιλήσω πρώτος, μπορώ.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί ποιο είναι το δίλημα, δεν κατάλαβα. Ρε,
1: ότι τι να κάνει και πώς το διαχειριστεί όλα αυτά. Δεν το μοιραστεί μαζί μας.
0: Ναι, ότι από ό,τι αντιλαμβάνεται. Συγγνώμη, παιδιά, λίγο σχέση σας παρακαλώ. Από ό,τι αντιλαμβάνεται, επειδή είναι λίγο και σοβαρό το θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνεται, δεν της το είπε ξεκάθαρα, αλλά φοβάται ότι θα της το πει ότι δεν θέλω το παιδί.
1: Λοιπόν, άκου. Έχει τύχει σε ένα πάρα πολύ φιλικό κοντινό μου περιβάλλον κάτι αντίστοιχο. Που το πήγε και ένα βήμα παρακάτω ο τύπος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, μόλις το ανακοίνωσε η γνωστή μου αυτή η φίλη μου ότι είναι έγκυος, ο τύπος είπε ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος να γίνω μπαμπάς. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, γιατί είναι δικό σου το σώμα. Εννοείται, δεν θα σου πω ποτέ τι θα κάνεις. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Και εξαφανίστηκε. Θα σου πω και γιατί το λέω αυτό. Και μετά από 1-2 μήνες εμφανίστηκε και λέει ότι μου ήρθε κεραμίδα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό, ήθελα χρόνο να το δουλέψω και να το αποδεχτώ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, πάμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εγώ αυτό που προτείνω από αυτό που συνέβη σε πολύ, ξαναλέω, κοντινό φιλικό μου περιβάλλον, είναι να του δώσει λίγο χρόνο. Εμείς οι άντρες είμαστε μέχρι να. Αυτό αν δεν το έχουμε καθόλου μέσα στο μυαλό μας. Είμαστε και λίγο χέστες. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό και να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε, μπορεί να χρειαστούμε λίγο χρόνο.
0: Τα ακούω.
1: Οπότε θα της προτείνω να του δώσω λίγο χρόνο.
0: Τα ακούω. Να πω τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Να πω τι έκανα στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω ούτε εγωιστικό ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το έκανα και το ξέρει κοινά και το ξέρουν και προηγούμενες σχέσεις της ζωής μου. Εντάξει, δεν είναι. Είχα και άλλες σχέσεις της ζωής μου από την άλλη.
2: Α, το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν η πρώτη σου.
0: Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου.
2: Έλα, καλημέρα. Όντως.
0: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που γνώριζα μια γυναίκα για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μέχρι να σιγουρευτώ ότι με αυτή τη γυναίκα θα ήθελα να κάνω παιδί μαζί της ή αν έμενε έγκυος. Θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου μαζί της, φορούσα προφυλακτικό.
1: Εντάξει, σημαίνουν και τα ατυχήματα, θα σου πω.
0: Άκου, εντάξει. Άντε πάλι.
2: Καλά, πέντε χρόνια ήταν μαζί.
0: Μην πας τώρα, στο.
2: Πέντε χρόνια ήταν μαζί το ζευγάρι.
0: Ναι, ξαναλέω, μην πας τώρα σε αυτό. Μιλάω για ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Είναι άλλη τώρα η ιστορία. Απλά λέω.
2: Απλά ήθελες να μπεις και στα δικά σου.
0: Ακούς, έχει κρατήσει μέχρι και 1,5 χρόνο να μην βγάζω το προφυλακτικό. Γιατί. Πηγαίναμε, δεν ήμουν λίγο στη φάση λίγο πιο αυτό. Μα μου λέει γιατί δεν βγάζουμε το προφυλακτικό να κάνουμε άνετα έρωτα και τίποτα άλλο. Μέσα μου εξηγούσε, λέω ότι αν βγάλουμε το προφυλακτικό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και οι δύο. Γιατί εσύ.
2: Ο Γρηγόρης.
0: Δεν συναντιέσαι να το τελειώσει.
2: Στις προηγούμενες σχέσεις του, κάτσε γιατί έχουμε βάλει καινούριο δίλημα ζωής. Τι σχέση έχει αυτό με το ζευγάρι.
0: Γιατί. Μα μιλάω από την πλευρά του άντρα, δεν άσυ. Σταμάτα να με.
2: Μα μιλά πέντε ώρες, πες μας που θα καταλήξεις.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω γιατί τα παιδιά τα νέα δεν φοράνε προφυλακτικό. Και όταν τρώει την κεραμίδα το παιδί του και έρχεται.
2: Πρέπει να τελειώσει. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε πάλι.
0: Και όταν έρχεται λοιπόν την κεραμίδα και έρχεται η κοπελίτσα και λέει ότι εγώ έμεινα έγκυος. Γιατί ανά πάσα στιγμή και από τα προσπερματικά η γράμμα είναι έγκυος, δεν χρειάζεται να τελειώσει.
2: Αυτή τη λεπτομέρεια την ήθελα.
0: Ρε να σιγά σιγά να τελειώσει το ρεγάμο. Γιατί το κάνεις αυτό ποτέ μιλάω. Ρε να συνέβαινικο, σταματήστε λίγο ρε γαμώτο. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ρε να είστε μπορεί να του σεβαστείς λίγο τώρα που λέω.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν μπορεί να μείνει, πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος, γιατί δεν μπορείς να πεις σε οποιαδήποτε κοπέλα ενήλικη, εννοείται τώρα μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή, τη φάση τώρα, εννοώ σε μια ενήλικη κατάσταση, έτσι, δεν μπορείς να πεις την κοπέλα ή ρίξτο ή οτιδήποτε άλλο, είναι δικαίωμά της να κρατήσει το παιδί αυτό.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και εσύ τι κάνεις, εξαφανίζεσαι ή είσαι πατέρας ενός παιδιού που έχει μέσα της μια κοπέλα και κάνεις το μαλάκα συγγνώμη και σκόνεσαι και φεύγεις. Αυτό δεν μπορούσα να φανταστώ. Οπότε, όταν έβγαζα το προφυλακτικό, ακόμα και αν με θεωρούσαν γραφικό, ακόμα και αν έλεγα τώρα, ακόμη, μέσα μου, ακόμα και αν μου έλεγε ότι θα μείνει έγκυος, είμαι εντάξει.
1: Ωραία, εγώ πάμε μαζί όμως μου. Τώρα να προτείνουμε στο κορίτσι τι θα κάνει.
0: Ρε φίλε, λέω πρώτα αυτό. Δεύτερον, αυτό το λέω για να το ακούσουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που νομίζουν ότι πολλές φορές το σεξ είναι για πλάκα. Το σεξ ωραίο είναι, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και δεν έχει σημασία να προσέξεις ή να δεν προσέξεις, ξαναλέω. Και με τα προσπερματικά υγρά μένει έγκυος μια γυναίκα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Δεύτερον, τώρα στα 5 χρόνια αυτά σίγουρα είναι κεραμίδα.
2: Υπήρχαν σίγουρα κάποια προσπερματικά υγρά.
0: Είναι κεραμίδα στο κεφάλι. Είναι κεραμίδα στο κεφάλι της κοπέλας.
1: Ναι.
0: Γιατί στα 5 χρόνια περιμένεις να σου πει ο άλλος. Δεν ξέρω και τις ηλικίες, γράφει και τις ηλικίες σου κοπέλα.
1: Καλά, δεν ξέρουμε και άλλες λεπτομέρειες.
2: Αν μένουν μαζί,
1: αν είναι καλά στη σχέση τους, δεν ξέρουμε τέτοιες.
0: Καλά είναι, δεν θα έλεγε η κοπέλα. Μια χαρά ήταν.
2: Πάντως από ό,τι φαίνεται, καλά είναι οι δυο τους και αυτή είναι και πάρα πολύ υγιής. Τα προσπερματικά υγρά του, όπως τον είπαμε, είναι πάρα πολύ δυνατά.
1: Τουσάκι.
0: Λοιπόν, τι θα λέγατε στην Πινελόπη?
1: Εγώ τη πρότεινα να του δώσει λίγο χρόνο.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως η γυναίκα θέλει χρόνο, θέλει και ο άντρας και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει μπει στη διαδικασία να γίνει γονιός, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο, να το συνειδητοποιήσει.
1: Αυτό.
2: Δεν παθαίνουμε μόνο οι γυναίκες σοκ, παθαίνουν και οι άντρες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσει λίγο, να μην πάθει και αυτή το πανικό. Την καταλαβαίνω γιατί.
1: Είναι σε μια δύσκολη φάση.
2: Της ήρθε λίγο απότομο. Προφανώς δεν ήταν κάτι που υπολογίζανε και οι δύο.
0: Ναι, αλλά περίμενε ένα χαρίο ο Σάκης.
2: Πολλά μπορεί να περιμένουμε από τους άλλους και μπορεί να μην είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Το θέμα είναι ότι όταν μας έρχεται το πρόβλημα, τότε θα το αντιμετωπίσουμε. Για μένα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να κάνει μια συζήτηση μαζί του και όχι να μας στείλει μας mail.
0: Δηλαδή. Ρε παιδάκι μου, τι σχέση, γιατί το κάνεις αυτό? Έχεις πει από τους 50 στους 49 γιατί στέλνετε mail?
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν θα κακιώσουμε τη στήλη τώρα?
2: Ότι το πρώτο.
0: Θέλει να ακούσει και την άποψη ανθρώπων.
2: Θα περίμενα να μας έχει πει τη δική του θέση στο mail, αν θες.
0: Μα την είπε τη θέση του. Τρεις μέρες είναι διαφορετικός.
2: Θα περίμενε λοιπόν από τη φίλη μας να τον πιάσει και να του μιλήσει.
0: Να το καταλαβαίνεις, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ και μιλάς με κόσμο και έχεις παρέες και έχεις φίλους, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι.
2: Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι πολύ επιλεκτική και στις παρέες μου και στους φίλους μου.
0: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έχεις να μιλήσεις, ναι. Ψήφισε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τόσο αυτό και μιλάνε. Είσαι στο ραδιόφωνο, κάνεις μια δουλειά, μιλάς, γελάς, χαίρεσαι. Αλλά παιδιά μπορεί να είναι πολλά κλειστά. Πολύ κλειστά.
2: Αν είσαι κλειστός με τον άνθρωπό σου.
0: Άντε πάλι με τον άνθρωπό σου.
2: Πρόβλημα.
0: Ωραία,
2: δηλαδή,
0: για να την κάψουμε, γιατί λύστε τη μηνύματα. Η Νάνση δεν θέλει. Συζητήστε
2: δεν
0: το μόνοι σας.
2: Δεν είπα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Λύστε το, μόνοι σας.
2: Καλά, ηρέμησε λίγο τα νεύρα και μετά θα σου πω εγώ εσένα.
0: Έλα,
2: ιδιωτικά.
0: Νάση, νεύρα μου.
2: Τι συμπεριφέρεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι τώρα. Άιντε, μπράβο που δεν τα πω εγώ δημοσίως.
0: Άιντε.
2: Λοιπόν,
0: για ποιο λόγο έστειλε και δεν συζήτησε? Το συζήτησε.
2: Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι η κοπέλα πρέπει να το συζητήσει με το παιδί, γιατί μπορεί και η ίδια στη φάση που είναι να έχει παρεξηγήσει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να συζητήσει μαζί του.
0: Πες μου λίγο τώρα αλήθεια.
2: Να τον ρωτήσει, τι είναι αυτό που σε απασχολεί.
0: Το βλέπω και στις ταινίες. Ναι. Το βλέπω και στις ταινίες. Όταν ανακοινώνει μια γυναίκα που καμιά φορά το βλέπουμε και στις ταινίες,
2: ναι.
0: Αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Είμαι έγκυος και βλέπεις ότι ο άλλος σου σκοτεινιάζει. Σου έχει φύγει η μισή χαρά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου έχει φύγει όλη τη φάση. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα, όταν ονειρεύεται με αυτόν τον άνθρωπο, και δεν το λέω ότι κάναμε σεξ χθες και μείναμε εγγυός, όταν έχει τόσα χρόνια σχέση. Και το λες, όταν όλο σκοτεινιάζει και τον βλέπει ότι παγώσει και δεν θέλει, το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα.
2: Εσύ, δεν θα το συζητήσει μαζί
0: ώρα,
2: του.
0: Περιμένει να
1: πέντε χρόνια δεν είχαν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο μητρότητα και
2: μα δεν θα το συζητήσει.
0: Μπορεί να είναι τα παιδιά, μπορεί να είναι 25 χρονών.
2: Μπορεί αυτό αυτή τη στιγμή να είναι αγχωμένο για τα οικονομικά. Μπορεί να είναι αγχωμένο γιατί μπορεί να μένουν σε ένα σπίτι.
0: Μα
2: που
0: δεν
2: είναι ιδανικό.
0: Σίγουρα θα το συζητήσει.
2: Θέλω να πω ότι πρώτα συζητάς με τον άνθρωπό σου και αν σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε δύσκολα γιατί δεν θα έχουμε το σπίτι μας.
0: Πάντως,
2: ή γιατί το ένα ή γιατί το άλλο. Τότε να το συζητήσει με εμάς.
3: Και αυτή θα πρόσεξε μια διαφορά στο σώμα της, θέλω να πω, τόσο καιρό πριν μάθει ότι είναι έγκυος. Οπότε φανταζόμαι ότι θα τι το έλεγε.
0: Τώρα ρε το μάθει, πριν τρεις μέρες.
3: Βρέχει καθυστέρηση, δεν το λέει με τον άντρα της.
1: Μπορεί να κάνει τεστ.
0: Μωρέ φίλε, και η Νάνση έχει καθυστέρηση κάθε 15 μέρες που έχει.
3: Εντάξει, ξέρει διαφορά. Τι έχει,
0: όχι, δεν το ξέρει.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ποτέ καθυστέρηση.
1: Πάρ' τον κελάρι να δούμε λίγο τον κύκλο σου.
2: Είδε
0: ότι είναι άνε, λέει. Όταν κρυώνει, αυτό που.
1: Όταν κρυώνει, έχει καθυστέρηση.
2: Εγώ έχω πολύ μικρό κύκλο, Γρηγόρη μου, 22 μέρες.
1: Άντε, πάρτε, βγάλτε μου τον γελάρι τηλεφωνική.
2: Πάρε τηλέφωνο τον γιατρό μου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί να, συμβεί να υπάρχει μια καθυστέρηση. Και μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που φέρνουν και δεν πάνε κατευθείαν για το μυαλό του.
3: Ακριβώς. Και μετά πηγαίνουν και παίρνουν ένα τεστ.
1: Καλά, Νίκο, δεν ισχύει αυτό. Εμένα στο δεύτερο παιδί, η Ελένη, μου φέρε τις εκτάσεις ότι είναι έγκυος. Δεν είχα καταλάβει, δεν μου είπε τίποτα για καθυστέρηση.
0: Αυτά που είναι όλα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πάντως. Το email πάντως κλείνει από ό,τι καταλαβαίνω ότι η κοπέλα Πενελόπη θα το κρατήσει το παιδί, ό,τι και να πει ο Σάκης. Και αυτό, και από εδώ αρχίζει μετά η. Ο Γολγοθάς.
1: Ας δώσει λίγο χρόνο και τις
0: εκπομπές. Καταλαβαίνω, αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς γιατί. Και το επιμύθιο της ιστορίας. Άρα τι γίνεται. Με έναν άνθρωπο. Τι να γίνει, δεν υπάρχει συνταγή τώρα.
2: Εσύ, ας πούμε, το βλέπεις Γολγοθά.
0: Όχι, okay. Είναι Γολγοθά για την κοπέλα που θα είναι μόνη της.
3: Και εγώ στη θέση
2: παιδιά,
3: του
2: σίγμα να σας πω κάτι.
3: Άργησα κι εγώ να το.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι Γολγοθάς μια κοπέλα να αρχίσει να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί.
2: Αν είναι επιλογή της. Αν είναι επιλογή της, μπορεί να μην είναι Γολγοθάς.
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Άλλο να μεγαλώνουν δύο άνθρωποι ένα παιδί.
2: Εγώ θεωρώ ότι όταν.
0: Κοπέλα. Αυτή δεν τον ονειρεύτηκε έτσι. Τον ονειρεύτηκε με το αγόρι της. 5 χρόνια είναι μαζί.
2: Εγώ θεωρώ δεν είναι 3 ώρες. Ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει ένα παιδί, έχει πάρει την ευθύνη και δεν το βλέπει Γολγοθά.
3: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι.
2: Αν είναι να το δεις Γολγοθά. Αποφασίζεις. Όταν είναι πολύ νωρίς, μπορείς να αποφασίσεις και εσύ γυναίκα. Λοιπόν, αν είναι να το δεις Γολγοθά, δεν υπάρχει λόγος και να προχωρήσεις.
0: Εγώ το βλέπω Γολγοθά για μια γυναίκα που μπορεί να είναι μόνη της, μπορεί να δουλεύει.
2: Είναι πάρα πολλές γυναίκες είναι μόνες τους και τα καταφέρουν υπέροχα.
0: Δεν είπα ότι δεν τα καταφέρουν, λέω ότι είναι δύσκολα. Αλλιώς να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο, αλλιώς να είναι μόνο γονεϊκές οικογένειες.
2: Δύσκολα είναι και όταν το παιδί έχει 500 δυσκολίες. Okay. Αλλά όταν.
0: Τώρα θες να μου πεις δηλαδή ότι είναι το ίδιο να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο και το ίδιο να μεγαλώνει μόνο του ένας άνθρωπος.
2: Υπάρχουν και ζευγάρια που χωρίσανε. Που χωρίσανε και στο,
0: δεν
2: είπα, στον ένα
0: είπα,
2: χρόνο πάλι, και στα δύο
0: χρόνια. Δεν είναι δύσκολο πάνω χωρίσμα. Λέω ότι είναι αλλιώς να το ξεκινάς μαζί και αλλιώς μια κοπέλα.
2: Μήπως μερικές φορές είναι και καλύτερα. Γιατί εγώ ξέρω κοπέλες να πάω στην άλλη μεριά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρω γυναίκες και πραγματικά οι οποίες δεν τα βρίσκαν με συντρόφους, οι οποίες δεν καταφέραν ποτέ να έχουν αυτό που λες από τη σχέση και κάναν μόνες τους.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα. Αλήθεια σου λέω.
2: Μα το λέω.
0: Ψάχνεις να βρεις απλά να κάνεις κάτι διαφορετικό από σένα.
2: Μαύρη Γρηγόρη.
0: Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
2: Λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μόνος του παιδί.
0: Μα δεν το αποφάσισε η κοπέλα.
2: Σημαίνει ότι πάρει και το βάρος αυτό, ότι το γουστάρει και
0: μα δεν το αποφάσισε. Αυτή αγαπάει το Σάκη. Έμεινε έγκυος από το Σάκη. Άλλη γυναίκα που λέει από μόνη μου θα βάλω, θα κάνω, θα ψήξω τα.
2: Ωραία, θες να σου πω κάτι.
0: Θα καταψήξω τα οάρια. Και γιατί θέλω να το κάνω μόνη μου. Εκεί είναι άλλο. Και του συμφωνώ και καλά κάνει. Εδώ η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκη.
2: Ωραία, θέλεις να σου πω κάτι. Αν η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκη και ο Σάκης, που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλει ο Σάκης, δεν θέλει αυτό το παιδί και η γυναίκα έχει πρόβλημα με το Σάκη. Και
0: έχει
2: θέλει
0: πρόβλημα
2: μόνο
0: με το Σάκη.
2: Έχει πρόβλημα γιατί θέλει μόνο το Σάκη, γιατί θέλει να κάνει παιδί με το Σάκη κτλ. Και αν αυτός δεν το θέλει, τότε ίσως θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή.
0: Θέλει να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι με το Σάκη.
2: Όχι, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να χωρίσει γιατί έχουν διαφορετικά θέλω.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα τώρα λοιπόν.
1: Με το παιδί τι θα κάνει, ναι, κρατήσει μόνη.
0: Αν θέλει τώρα
2: θα
0: δηλαδή.
2: Μπορούσε
0: αν
2: και να προχωρήσει άλλο, σε άλλη.
0: Πέρασε λίγο χρόνο, θα μας δικαιολογήσει η Βερίνα. Πας πούμε ότι είσαι πολύ ερωτευμένη.
2: Υπάρχει και το ενδεχόμενο τη έκτρωση.
0: Είσαι πολύ ερωτευμένη με το Σάκη, έτσι. Και σου λέει ο Σάκης ότι εγώ, αν θες να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θέλω να ρίξει το παιδί. Τι έγινε, πάγωσες.
1: Αυτό να το πει ο άντρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μαλάκα σε να το πει αυτό ο άντρα.
0: Και εγώ σου λέω ότι είναι καψούρα τόσο.
2: Γιατί
0: πολύ η κοπέλα.
2: Μαλάκα. Γιατί λες μαλάκα έναν άνθρωπο που δεν θέλει κάτι.
1: Για μένα το να βάλεις ένα δίλημα τη γυναίκα να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι μαζί σου.
2: Αν εγώ δεν θέλω να κάνω
1: παπάρας.
2: Ποτέ παιδί.
0: Άκουσε.
2: Είδες όμως πας σύμφωνα με τα δικά σου θα έλεγα.
1: Ναι, μα την άποψή μου λέω.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να κάνει παιδί ποτέ στη ζωή του. Ή μπορεί να μην είναι έτοιμος.
1: Να είναι πιο προσεκτικός τότε, Νάντσι.
2: Υπάρχει επιλογή αν δεν θέλεις. Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
0: Όχι,
2: μην το παίζουμε παρθένο πιβίτσες.
0: Ναι, ναι, εδώ πάλι ξαναλέω. Σου λέει ο Σάκης, κράτησε το, αλλά αν το κρατήσεις, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Χωρίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μεγάλωσε το μόνο σου. Αν όμως θες να συνεχίσεις να είσαι μαζί μου, ρίξε το παιδί. Και αυτή τρελά ερωτευμένη με το Σάκη, πρέπει να αποφασίσει.
2: Και μου γράφει και η φίλη μας εδώ πέρα,
3: το
2: η Μαρία.
3: Είναι λάθος αυτό που λέει.
2: Όσον είπα τριμητέρα.
3: Και το ένα και το άλλο, το θεωρώ πολύ λάθος.
0: Ναι, φίλε, όχι, θέλω να σου πω ότι πέφτει σε μια τέτοια περίπτωση. Και είναι μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη με το αγόρι.
3: Να κάνει αυτό που θέλει τότε και να τον παρατήσει αυτόν.
2: Ε, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι, λέμε, δεν το συζητάω.
2: Λοιπόν,
0: αλλά,
2: μου...
0: αλλά πω, συγγνώμη, με πόσο πόνο αν είσαι ερωτευμένος, γιατί η κοπέλα είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του.
2: Βρε Γρηγόρη μου, όμως αν δεν έχουν τα ίδια θέλω, πώς θα γίνει.
0: Μα ούτε εκείνη είχε το θέλω να κάνει παιδί εκείνη αυτό το διάστημα. Μα ούτε εκείνη το θέλω της
2: δεν
0: έκανε.
2: Ναι, αλλά τώρα επιλέγει να το κρατήσει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ανάμεσα στην επιλογή του παιδιού μου που έρχεται στη ζωή και το φαντάζομαι πώς θα είναι. Με τον μεγάλο μου έρωτα. Τι αποφασίζω. Λέω.
2: Αποφασίζεις αυτό που θέλεις.
0: Αυτό.
2: Και το θέλω σου πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Αλλά. Το θέλω σου πρέπει να είσαι σίγουρη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ότι για μένα δεν είναι Γολγοθάς και γράφει και η φίλη Μαρία. Όσον είπα τη μητέρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν ήταν καθόλου Γολγοθάς το μεγάλο μα του γιού μου, ως συνειδητή απόφαση μετά την άρνηση του βιολογικού πατέρα.
0: Μέστε.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολλές γυναίκες έχει συμβεί.
0: Καλά, Γολγοθά,
2: και εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Επειδή συγγνώμη, επειδή είναι πολύ, πολύ ιερό πράγμα να μεγαλώσει ένα παιδί, το Γολγοθά καταλαβαίνετε πολύ καλά πώς το λέω. Το λέω με την έννοια ότι έχει. Άλλο
3: έχει
0: να είναι.
3: Δυσκολίες.
0: Άλλο
1: θεωρώ,
0: να είναι.
1: Όταν μια γυναίκα, όπως είναι σε σχέση.
2: Όπως και να είναι, έχει δυσκολίες πάντα το μεγάλο με ενός παιδιού.
3: Ναι, αλλά μια δυσκολία.
0: Τώρα άλλο πράγμα
3: αλλά,
0: να είναι η οικογένεια
3: μαζί
0: στα δύο. Δεν λέω ότι είναι. Η κυρία που γράφει το λέει από την πλευρά τη μάνα που η μάνα δίνει και την καρδιά τη για να μεγαλώσει.
2: Ότι όταν επιθυμείς κάτι δεν το βλέπεις Γολγοθά.
3: Συμφωνούμε, εντάξει,
1: αλλά θεωρώ ότι κανένα ζευγάρι όταν είναι σε σχέση δεν επιθυμεί
0: θέλει...
1: να μεγαλώσει μόνο το παιδί. Άλλο
0: να
1: το
0: πει.
1: Να γίνει μετά και να, προ... να, να, να έρθουν έτσι
0: δηλαδή,
1: τα πράγματα.
0: Συγκεκριμένη κυρία,
2: άρα, λοιπόν...
0: η συγκεκριμένη κυρία δεν θα ήθελε, αν ο άντρας της έλεγε αγάπη μου θα ήθελα να είμαστε μαζί να το μεγαλώσουμε, δεν θα της άρεσε περισσότερο.
2: Ναι, και εγώ ξέρω και άλλα ζευγάρια που δεν είναι έτοιμα και μπορεί να τους έχει τύχει μια κοίηση να έχουν προχωρήσει σε άμβλωση και μετά από χρόνια που ήταν έτοιμοι οικονομικά, ψυχολογικά, 1002, επαγγελματικά 1002.
1: Δεν μπορούσαν,
2: Όχι, κάνανε παιδί.
1: Α,
0: ναι.
2: Όπως δηλαδή θέλω να πολύ... σου πω ότι η δική σου η στιγμή μπορεί να μην είναι η δική μου η στιγμή.
0: Πάντως να πούμε
2: δεν σημαίνει
0: λίγο...
2: ότι δεν τον αγαπάει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
2: μην
0: ότι...
2: τα βλέπουμε όλα τόσο άκρα.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λένε οι γιατροί ότι αν κάνεις ας πούμε μια άβλωση, λέω,
1: μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο μετά να μπορείς να ξαναβγεί. Το έχουν πει αυτό.
2: Εξαρτάται τι ηλικία είσαι και τι προβλήματα έχεις.
0: Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που το έχουν
2: ακούσει. Αν είσαι 40 πλάς, προφανώς.
0: Εδώ η ηλικία πρέπει
2: να. Αν είσαι 25 δεν είναι το ίδιο, 20.
4: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
5: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες, βόλτες σε γραφικά, σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χμ και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience? Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παναγή μου.
1: Άχου, παιδιά.
0: Γιατί δεν παίρνετε την οικοπολογή.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Τριανταφυλιά Οικονόμου. Κώστας, ναι. Λεοντάρης είναι το όνομά μου. Υπαστυνόμος Β' στο Περιφερειακό Τμήμα Διπλωματών Ασφάλεια Αττικής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, ναι, μην σας αγχώνω, σας πήρα τηλέφωνο, είναι υπηρεσιακό το τηλεφώνημα.
3: Ναι.
2: Είστε κάτοχος του ΙΒ6022 Honda Civic. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε μια καταγγελία, κυρία Οικονόμου, η οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ μάλλον δεν αφορά το πρόσωπό σας, απλά το όχημα βγαίνει στο σύστημα ότι είναι στο όνομά σας. Σωστά,
3: ναι,
2: το Ι, ναι, τα Β κτλ.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πρόκειται για μια φθορά που έχει συμβεί, επειδή εμείς είμαστε εδώ στο τμήμα διπλωματών, κατευθείαν η καταγγελία ήρθε στο δικό μας τμήμα. Πρόκειται για μια ζημιά. Πρόκειται για ένα μικρό τρακάρισμα το οποίο έγινε, δηλαδή χτύπησε το δικό σας αυτοκίνητο πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Συγκεκριμένα να σας πω ακριβώς 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, πάνω από το κοράλι στην Πάρο 143 στην Πάτρα, στην περιοχή Μποζαΐτικα, αν το λέω σωστά, έξω από μια ταβέρνα που λέγεται Κλιματαριά. Πέρασε το συγκεκριμένο όχημα το δικό σας, στο οποίο προφανώς δεν ήσασταν εσείς, γιατί η μαρτυρία εδώ από τον, από τον διπλωματικό ακόλουθο, τον Τόνι Περόνι. Πρόκειται για το όχημα ουσιαστικά του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα.
3: Τώρα με δουλεύετε. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, όχι, δεν σας δουλεύουμε ούτε σας κοροϊδεύουμε, κυρία Οικονόμου. Έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο οδηγός ήταν με τρίο αναστήματος γύρω στο 1,70. Πολύ
3: κοντοκούντρο.
2: Παρακαλώ.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι αστυνομία αυτή.
2: Ανοίγουμε στην ασφάλεια Αττικής. Απλά το τμήμα αυτό έχει να κάνει με τις παραβάσεις που ασχολούνται καθαρά με το διπλωματικό σώμα. Ο Ιταλός πρέσβης.
3: Μου κάνετε μπλάκα.
2: Τώρα άμα γελάνε από μέσα δεν μπορώ να κάνω και εγώ τη δουλειά μου, καταλάβατε.
1: Αγιούρτο!
2: Μια κάρο, η Fiat 500!
1: Ποιος γέλασε από μέσα?
4: Ποιος γέλασε?
2: Ποια γέλασε, η Ελή?
3: Συνάδελφοι, πώς θα σε ακούμε κάθε
4: πρωί. Ποιος γέλασε?
2: Μάλιστα.
5: Δεν την πάτησε.
2: Τώρα μα, ναι. Άμα ακούτε όλη σφαίρα δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Βάτε και ένα άλλο σταθμό να κάνουμε δουλειά μας.
5: Ούτε λίγο δεν αγχώθηκε.
2: Πού είστε από, έτσι, από ενδιαφέρον, διπλωματικό δηλαδή?
3: Διπλωματικό σώ.
2: Ναι, τι είστε εκεί, είναι φωλιά εκεί, τι είστε μαζεμένοι, πού είστε?
3: Είμαστε στο νοσοκομείο, είμαστε στο Ρίο.
2: Μάλιστα, στο Ρίον.
5: Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, η Έλλη ήθελε να σας κάνουμε φάρσα, γιατί μάθαμε ότι λείπατε ένα τριμεράκι. Και μάθαμε ότι ο μικρός θέλει να μάθει να οδηγάει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως φύγετε κάνα τρίμερο και πάρτε αμάξι, κάνα καμιά βόλτα και στα Μποζαΐτικα και έχουμε πρόβλημα.
3: Η κόρη μου, ναι.
2: Και μπλέξουμε με τους Ιταλούς.
3: Εντάξει. Είναι καλό.
4: Να είσαστε καλά, να τους χαίρεστε όλους.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed, ψεκάζεστε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τι σου τη λένε, τι έχεις.
1: Λοιπόν, αν μιας και πιάσαμε τις πολυκατοικίες, θα διαβάσω αυτό σήμερα που έχει να κάνει και με πολυκατοικία και με τον γείτονα. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα σήμερα. Η Μαρία από την Πάτρα είναι, λέει, φοιτήτρια, είναι στο τρίτο έτος, σπουδάζει στην Πάτρα. Τι σπουδές δεν μας έχει γράψει. Παιδιά, λέει, καλημέρα, μένω στην Πάτρα γιατί σπουδάζω εδώ. Είμαι, λέει, φοιτήτρια και απέναντί μου ακριβώς, στον όροφο έχει δύο διαμερίσματα. Απέναντί μου ακριβώς μετακόμισε τώρα ένας πρωτοετής φοιτητής. Παιδιά, λέει, είναι ένας κούκλος.
2: Να ξέρετε, αυτές οι φοιτήτριες στην Πάτρα κοιτάνε συνέχεια, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, γιατί ενώ οι φοιτητές οι άντρες δεν κοιτάνε.
3: Κάνουν, αυτή είναι η φάση τους τώρα.
0: Για πες, Παναγή.
1: Μετακόμισε, λέει, απέναντί μου ακριβώς ένα, λέει, παιδί πρωτοετής, κούκλος.
0: Ναι, μας το πες, Παναγή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Πώς τη λένε?
1: Μαρία, η Μαρία. Ψάχνω, λέει, τρόπους να το προχωρήσω. Του χτύπησα, ας πούμε, και ζήτησα ζάχαρη για τον καφέ.
3: Μετρημένο.
1: Ναι. Με ρώτησε, δεν ήξερα, λέει, ήθελα να του δείξω ότι μου αρέσει και γι' αυτό το έκανα, γιατί όλοι ξέρουμε αυτό το παιχνίδι με τη ζάχαρη και τον καφέ. Με ρώτησε πώς πίνω τον καφέ μου, του είπα μέτριο.
2: Σκέτο.
1: Και από εκείνη τη μέρα που πήγα και του ζήτησα τη ζάχαρη, από την επόμενη μέρα το πρωί, κάθε μέρα χτυπάει το κουδούνι μου ένας ντελιβεράς και μου φέρνει τον καφέ μου. Ποτέ δεν μου είπε ποιος τον στέλνει, ο καφές είναι πληρωμένος.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ο καφές είναι πληρωμένος. Ρώτησα, μα πες μου ποιος σου παραγγέλνει. Δεν μπορώ να σας πω και δεν μπορώ να σας πω και δεν μπορώ να σας πω. Απλά κρατήστε αυτό και έχετε μια καλή μέρα.
0: Μάλιστα. Και τώρα θέλει να ψάξει να βρει πως αν είναι αυτός,
1: ναι,
0: μη γίνει ρεζίλη.
1: Αν είναι αυτός, μη γίνει ρεζίλη. Άκου εδώ τώρα να δεις. Και αν μου λέει να πάω να χτυπήσω το κουδούνι και να του πω ότι είσαι εσύ αυτός που μου στέλνει τον καφέ.
0: Που δεν θα την περάσει για τρελή.
1: Αυτό είναι περίπου δύο εβδομάδες που συμβαίνει και κάθομαι και περιμένω πότε θα εμφανιστεί βρω ή πότε τύπος... θα εμφανιστεί αυτός που μου στέλνει τον καφέ.
0: Τύπος είναι ερωτεμένος ο ντελιβεράς που της πάει τον καφέ.
4: Θα μπορούσε.
0: Και δεν της το λέει.
1: Μα το ρώτησε, λέει, τον ντελιβερά, λέει, μήπως είναι κερασμένος από το κατάστημα. Όχι.
4: Εγώ στη θέση της βέβαια θα πήγαινα να ρωτούσα.
1: Θα πήγαινε.
4: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι, θα ήταν. Φαντάζομαι να με συζητήσει, ψάχνει αφορμή η άλλη να έρθει να μιλήσει μαζί.
3: Ναι, καλά, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
4: Άμα τη αρέσει κιόλα, γιατί δεν με πάρει να ρωτήσει.
3: Και πολύ
4: να ζηλέψει αυτό και να.
3: Φυσικά και θα ρώτα.
0: Τι θα ρώτα. Ενώ με ήταν χάλια, σιγά μου ρώτα.
3: Ναι, δεν θα με νοιάζει, θα έπαιρνα το καφεδάκι μου κάθε μέρα.
2: Έχει να δώσει μαθήματα τώρα.
3: Θα πήγαινε και θα ρώταγα.
1: Και άμα σου έλεγε αυτό, αυτή φοβάται ότι μήπω πει το κοπέλα μου όχι.
3: Και τι έγινε άμα πει όχι. Θα το έλεγα.
1: Αν μου πει και εγώ, θα έλεγα ότι πρέπει να σου πω κάτι, μου έρχεται ένα καφέ κάθε πρωί και έλεγα μήπως εσύ.
0: Όχι, δεν σα
2: λέω.
4: Μήπως το βρήκα πολύ γλυκό.
0: Όχι, όχι αυτό. Μήπως μπορεί να μου στέλνει σχέση του τσάκι το απογευματάκι.
3: Μπορώ να προσθέσω κάτι στην παραγγελία μου.
0: Φαντάζεσαι το θράσο. Εκεί νομίζω θα γελούσε ο άλλο.
1: Μου λέει, έχω προσπαθήσει να πω στην τελειβερά ότι πε αυτόν που το κάνει αυτό και το κανονίζει, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μου πει.
0: Εγώ ξέρω τι θα έκανα.
1: Έχει αυτό τον καφέ και μετά
3: θα
1: έκανα.
3: Εγώ πάντω θα πήγαινε και θα ρώταγα τον κούκλο.
0: Εγώ δεν θα το ρώταγα. Αν ήταν κούκλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν ήταν γυναίκα. Θα του έλεγα, θέλω και να πηγαίνει. Θα τη έστειλα και εγώ κάθε μέρα έναν καφέ. Χωρίς να ξέρει από πού. Και θα έλαφε να δω αν τελικά
1: μετά. Θα ήταν το παιχνίδι αυτό
0: τώρα. Εδώ θέλει τσαχμινιά. Εδώ θέλει τσαχμινιά. Κουραστικό. Πάρα
3: εγώ
0: πολύ
3: θα
0: ρομαντικό.
3: Να το ρώταγα κατευθείαν.
0: Εντάξει, εμένα θα μάθει.
1: Εκεί μπορεί να αντιδράσει και ο ντελιβεράς, να με χαίζεται. Άιντε, μιλήστε.
0: Μα που έρχεσαι, που έρχεσαι. Μα που έρχεσαι και έρχεσαι, φέρνει ένα, πήγαινε και
1: ένα. Μα δεν θέλει να τη αποκαλύψει καν ποιο θέλει.
0: Μα δεν θα έλεγα τον ίδιο.
3: Ναι,
0: τον
3: αλλά αυτή γουστάρει τον κούκλο.
1: Αυτή τον γουστάρει τον κούκλο.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θα πήγαινα, θα τον ρώταγα. Θα του έλεγα, μήπως μου στέλνεις καφέ. Όχι, μήπως να ξεκινήσεις.
0: Μαρία μου, επειδή άκουσε με τη σου λέω, άρχισε να του στέλνεις έναν καφέ. Κάποια στιγμή δεν μπορεί.
1: Μα δεν είναι σίγουρη ότι είναι
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, α στέλνει αυτή.
3: Και άμα το στέλνει σε κάποιον χάλια.
1: Όχι, στο διαμέρισμα αυτού να το στέλνει.
0: Στο διαμέρισμα αυτού να στέλνει έναν καφέ κάθε πρωί.
2: Επίσης, Μαρία, αν μένεις Μανολιάς 24, έχω χάσει το τηλέφωνό σου.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λέγεται.
1: Ναι, καλημέρα σας. Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Νίκο, παρακαλώ.
0: Δεν σας ακούω.
1: Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Νίκο, παρακαλώ.
0: Ποιος είστε, από πού τηλεφωνάτε?
1: Ζαχαρία Ζαχαρίου λέγομαι. Είμαι νέος επιχειρηματίας εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε έρθει από τον Καναδά και γενικότερα συγγνώμη κιόλας για την πρωινή ώρα που σας κάλεσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα να του πεις.
1: Είναι και ο συνάδελφός μου εδώ πέρα, ο κύριος Ιωσήφ Στρέκας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Νίκο, συγγνώμη κιόλας που παίρνω το θάρρος και σας παίρνω έτσι τηλέφωνο. Βρήκα το τηλέφωνο σας καταρχάς από το εστιατόριο που είναι κάτω στο Ισόγειο, στην πολυκατοικία που μένει στη Φρατίδα. Έτυχε να είμαστε εκεί το Σαββατοκύριακο. Είμαστε στην Αθήνα εδώ με τον συνάδελφό μου, τον Ιωσήφ Στρέκα. Την καλημέρα και τον κύριο Στρέκα. Ο κύριο Στρέκα ουσιαστικά είναι ο βασικό μέτοχο τη εταιρεία μα που λέγεται Ένωση.
2: Τον παίρνουμε για καλό σκοπό.
1: Για καλό σα παίρνουμε, αν έχετε λίγο χρόνο να μα αφιερώσετε να μιλήσετε και με τον. Το αφεντικό μου εδώ πέρα. Είχαμε μια συζήτηση. Εμείς γενικότερα δραστηριοποιούμαστε πολλά χρόνια στον Καναδά. Είμαστε στο Τορόντο, στη Starfoshite και έχουμε ένα γραφείο συνοικεσίων. Ξέρω, μπορεί να σας ακουστεί λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον μας πάντα ήταν να γυρίσουμε εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην χώρα η οποία μας άνδρωσε κατά κάποιο
2: από
1: τρόπο.
2: Από το Λεμαίδα είμαι εγώ.
1: Από το Λεμαίδα είναι ο κύριος Ιωσήφ Στρέκας.
2: Ο Νίκος από πού είναι?
1: Εσείς από πού είστε, αν επιτρέπετε, ρωτάει.
0: Εγώ Μανιάτης.
1: Μανιάτης. Ό,τι πρέπει. Και γενικότερα είχαμε μια κουβέντα και με τον επιχειρηματία κάτω που έχετε στο εστιατόριο, γιατί είναι παιδικός φίλος του κύριου Ιωσήφ Στρέκα.
2: Πες τον κύριο Νίκο, τι θέλουμε.
1: Και γενικότερα εμείς είμαστε πλέον στην αναζήτηση, προσπαθούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα μια μεγάλη εταιρεία. Μια μεγάλη εταιρεία. Ήδη το site μας είναι σχεδόν ενεργό, σε δύο μέρες θα είναι ενεργό. Μια μεγάλη πλατφόρμα γνωριμιών. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε άτομα τα οποία να έχουν προσωπικότητα.
2: Όμορφα, καλά,
1: με μια οικονομική επιφάνεια. Εντάξει, Α, Β, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει προσωπικότητα. Να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να είναι μαζί. Μάθαμε λοιπόν από το εστιατόριο κάτω ότι εσείς είστε single. Είστε single, είστε ελεύθερος. Και γενικότερα εμείς είμαστε στην αναζήτηση ενδιαφέροντο. Παρακαλώ, ναι.
0: Ελεύθερος είμαι, αλλά δεν ενδιαφέρομαι να παντρευτώ.
2: Γιατί, κύριε Νίκο?
1: Μια γνωριμία απλά.
2: Γιατί, γνωριμίες
0: ένα σωρό έχω.
1: Ή αν έχετε ένα email να σας στέλαμε ένα φωτογραφικό υλικό θα σας...
0: Να μας στείλετε.
1: Λοιπόν, πάρτε και τον προϊστάμενο εδώ, τον κύριο Ιωσήφ Στρέκα, ο οποίος είναι πραγματικά πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και έχει κάνει τρομερές γνωριμίες.
0: Πολύ ωραία. Γεια χαρά, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κύριε Νίκο? Άκουσα από εγώ λίγο 55 χρόνων, είμαι λίγο μικρότερος από σένα, μου είπαν ότι είσαι κάπου 60 εκεί.
0: Ναι, εκεί είμαι.
2: Νίκο, δεν ενδιαφέρεσαι?
0: Δεν θέλω εγώ να παντρευτώ. Έχω επιλογές άμα θέλεις.
2: Μάλιστα. Έχουμε πολύ ωραίες κυρίες. Γι' αυτό δεν είναι.
1: Κυρία Νικολίτσα.
0: Καλά, θα τις δω, αλλά πάση τόσο σου λέω ότι δεν είμαι για γάμο. Είμαι χωρισμένος.
2: Και εγώ χωρισμένος είμαι δύο φορές. Έχω τρεις γάμους, δύο φορές χωρισμένος και τώρα πάω για χωρισμό. Πάω. Γι' αυτό και έκανα και το. Γι' αυτό και έφτιαξα και την εταιρεία.
0: Εννοείται. Εδώ δεν υπάρχει επιστροφή με τους γάμους. Είναι βέβαιο ότι θα χωρίσεις. Οπότε δεν.
2: Και εγώ αυτό λέω, πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο χωρισμός.
0: Ναι, φυσικά.
2: Ο Βέγκος
0: έλεγε... Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι δεν θα χωρίσουν, οπότε είναι πελάτες σου.
2: Ναι, εγώ πελά που μου είπανε, λέω, έψαχα να βρούμε κάποιους, λέω, κυρίως εδώ πέρα που ενδιαφέρονται, νόμιζω ότι ενδιαφέρεστε κάτω, το παλικάρι μας είπε.
3: μας είπε τα καλύτερα.
2: Ναι, είπε τα καλύτερα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις να πούμε, εγώ δεν κάνω παντρεύομαι.
2: Γιατί και...
0: Εγώ τον έχω φιλενάδες, έχω αρκετές. Και λοιπόν, γάμο δεν πρόκειται να κάνω.
2: Καταλαβαίνω. Εντάξει, άμα πάντως αλλάξετε γνώμη, κύριε Νίκο.
0: Δηλαδή... Όχι, εγώ θέλω να μου στείλετε τα...
2: Ναι, κύριε Νίκο, έχουμε μία, ας πούμε τώρα, πενηντάρα, ωραία.
3: Κυρία Νικολίτσα, ναι. 50... θα γιορτάσουν και την ίδια μέρα.
2: 50 χρονών, μια πολύ ωραία κυρία, όμορφη.
0: Τέλεια.
2: Μόλις χώρισε.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με όλα τα site των γνωριμιών και αυτά τα οποία υπάρχουν με το κιλό αυτά. Γιατί υπάρχει χώρος.
2: Εμείς είμαστε με ονοματεπώνυμο, οργανωμένοι αυτά. Δηλαδή θέλω εγώ να παντρευτώ. Μπαίνω μέσα και λέω ονομάζομαι τάδε και θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν. Εμείς μόνο για γάμους. Δεν μιλάμε για σχέσεις και αυτά. Μόνο για γάμο τώρα. Ναι, μόνο για γάμο.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε πόσο αμείβεστε εσείς από αυτή την υπηρεσία.
2: Πόσο αμείβομαστε. Από την πρίκα.
0: Α, από την πρίκα.
2: Πόσο είναι η πρίκα της κυρίας. Έχει η πρίκα ένα διαμέρισμα, ας πούμε, έτσι. Ένα δωμάτιο παίρνουμε.
0: Ένα δωμάτιο παίρνω το διαμέρισμα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
2: Όχι, δεν είναι λίγα. Καλά, ολόκληρο γαμπρό τη βρήκαμε.
3: Τεσάρι.
2: Δηλαδή...
0: Από την ύφη παίρνετε για.
2: Μόνο από την ύφη.
0: Τέλεια τα κάνετε. Μπράβο.
2: Μόνο από την... Παραδοσιακά. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Από τώρα, αν λοιπόν... η ύφη δεν έχει πρίκα, αυτό αλλάζει. Πρέπει να σας πω ότι σαν εταιρεία έχουμε πρικήσει οι δύο κυρίες.
3: Φυσικά.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Τους δώσαμε μόνο ένα δωμάτιο. Χωρίς
0: πρίκα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια.
2: Ναι.
0: Δεν μου λέτε.
2: Ορίστε.
0: Ωραία, θα μου στείλετε υλικό στο τηλέφωνο.
2: Όχι, δεν έχει. Θα έρθουμε, θα περάσουμε εμείς κάποια στιγμή. Έχουμε και ένα κοινό φίλο δικό σας που είναι πολύ. Είμαστε. Έχουμε τον Αντώνη, τον Καραμπιά.
0: Τον Αντώνη, τέλεια. Ο Αντώνης, πού τον ξέρετε τον Αντώνη.
2: Ο Αντώνης ήρθε και έψαξε να βρει νύφη.
0: Τι λέτε να πούμε σε αυτό, ήμουν χτες μαζί του.
2: Ναι, ο Αντώνης, ας πούμε, ήρθε να βρει νύφη. Παντρεμένος είναι ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης είναι παντρεμένος, πώς θα ξέφυγε και εδώ ο Αντώνης.
2: Χωρίς. Κύριε Νίκο, σας κάνουμε φάρσα.
1: Φάρσα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είναι ο Γιώργος Λιανός, είναι σφαίρα 102,2 και μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα ο Αντώνης.
0: Τέλεια, χαρά.
2: Γιατί δεν παντρεύεσαι κύριε Νίκο.
1: Γιατί κύριε Νίκο.
0: Εάν κοιτάξτε υπάρχει ένα ρητό, ο λαός λέει ότι στη ζωή και στο κουμκάνο πρέπει να βάλεις μόνο ένα καπέλο.
1: Ωπα! Σωστό ο κύριος
2: Νίκος. Σαν εμένα κρατάω αυτή τη συμβουλή στα βάθη της καρδιάς μου, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Για την παρέα σου που θέλανε να σου κάνουν μια φάρσα. Σ' αγαπάνε πολύ, λέει. Όλοι.
0: Να χαρά, ωραία, περάσαμε.
2: Να είσαι καλά, γεια σου, Νίκο.
4: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
5: Παρέα στον σφαίρα.

0: Η μάρκα Αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,3.

0: Οχ, τι έπαθε το κορίτσι.
1: Τι έπαθε το...
0: Το κορίτσι λέγεται Λεμονιά.
2: Α, Λεμονιά.
0: Λεμονιά, είχα πολύ
3: καιρό. Είναι και κοντούλα.
0: Δεν ξέρω αν είναι κοντούλα, ήταν η Λεμονιά. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί. Είσαστε η παρέα μου εδώ και 7 χρόνια. Πραγματικά μου πρότειναν φίλες να σας ακούσω. Εγώ δεν άκουγα ραδιόφωνο και πλέον έχω εθιστεί μαζί σας. Εδώ ακούμε και το καλοκαίρι. Περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να επιστρέψετε για να σας ακούω.
3: Περιμένει αυτά το κλαρίνο να μπει.
0: Ο Νίκος δεν καταλαβαίνει τι τα κάνει, τι παθαίνει.
1: Τι βλακίες του Νίκου, μωρέ Γρηγόρη. Μάλιστα. Μην ασχολείσαι τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έπαθα πραγματικά το μοιράζομαι πρώτα μαζί σας. Και φανταστείτε, επειδή δεν έχω και πάρα πολλές φίλες, θα το μοιραστώ και με τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη όταν πάω εκεί.
3: Και όλα αυτά λέω... τα γράφει και πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γρηγόρη.
0: Τι. Μα είναι πάρα πολύ όμορφα. Λέει λόγια για την εκπομπή μας. Πάρα πολύ όμορφα. Δεν λέω πολλά για την υπόθεση.
3: Όσο θα του λες, θα απαντάει.
0: Όχι, όχι, κάνει λάθος, γιατί του λέω να το συντομεύει ο Παναγής, να διαβάζει τα mail.
1: Αλλά μόνο ο Παναγής.
0: Όχι. Όταν είναι η ιστορία, να την μικραίνει. Όταν λέει για την εκπομπή μας, να τα λες.
1: Εκλειψηματικά να τα λέω δηλαδή.
0: Βεβαίως, γιατί τα νιώθουν οι
1: άνθρωποι. Θα σε φτιάξω εγώ από αύριο.
0: Λοιπόν, είχα μία σχέση. Γιατί από το κεφάλι σου τα λες εσύ.
1: Όχι.
0: Και τότε πώ θα μου φτιάξει.
1: Αλλά αυτά τα παρακάμπτω.
0: Μην τα παρακάμπτει.
1: Εντάξει.
0: Είχα λοιπόν μία σχέση. Δεν είναι ακριβώς σχέση, μια γνωριμία που αυτό συνέβη πριν από 15 μέρες. Τώρα έχει λίγο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κοπάσει αυτή η ιστορία, δεν βγαίνει. Και γνώριστηκα με ένα παλικάρι, δεν χρειάζεται να γράψω το όνομά του.
1: Όχι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε περίπου 25 μέρες με το να κάνουμε έρωτα.
1: Κάθε μέρα.
3: Περίμενε, βρε Γρηγόρη μου. Είχε μια σχέση που τελικά δεν ήταν σχέση, ήταν γνωριμία.
0: Μια γνωριμία.
3: Πριν 15 μέρες. Ρε, τα γράφω μου, όλα.
0: Όχι, 15 μέρες έχει που τώρα δεν βρίσκεται με αυτό το παιδί.
1: Πριν από ένα μήνα. 25 μέρες.
0: Πριν από ένα μήνα γνώρισε κάποιο παλικάρι.
1: Ωραία.
0: Που η γνωριμία αυτή κράτησε 25 μέρες.
1: Κατάλαβα.
0: Στην 25η μέρα περίπου, ας πούμε, κάνανε σεξ.
2: Εγώ νόμιζα για 25 μέρες κάνανε σεξ και μετά σταμάτησε.
0: Συγγνώμη, εγώ
2: το. Και λέω θα και περίοδο.
0: Όχι, εγώ το είπα λάθος.
2: Και λέω θα και περίοδο.
0: 25 μέρες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι βγαίνανε, τρώγανε.
1: Δεν κάνανε φίλοι. Καλά, 25 μέρες δεν είναι και πολύ.
0: Εντάξει, άλλοι θέλουν 2 μέρες. Δεν φαίνεται πολύ. Έτσι όπως έχει καταδείξει. Εμείς παλιά και 6 μήνες να κάναμε ήταν για μας υπέροχο.
1: 6 μήνες είχε τρελαθεί του.
0: Δεν πειράζει, Παναγή, να ξέρει ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει, τόσο πιο ωραίο είναι. Λοιπόν,
4: ποιος το λέει, μωρέ,
0: εγώ το λέω. Έτσι πιστεύω πια. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Λοιπόν,
1: καλά, θα σου πω κάτι. Και εγώ με την Ελένη μετά από 20-25 μέρες.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τι έγινε.
3: Και ενώ είχε τον Γρηγόρη μετά από 20 χρόνια.
1: Στον αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο, Γρηγόρη μου.
0: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν ότι ταιριάζαμε πάρα πολύ. Φύγαμε ταξίδι μαζί. Πήγαμε τριήμερο. Δεν με γράφει.
1: Okay.
0: Φαινόταν ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήθελε και αυτό μια σοβαρή σχέση. Και την ώρα που κάναμε έρωτα, βλέπω πάνω από το μόριό του, ανάμεσα στο μόριό του, όταν μείναν έγινε, όταν μείναν γυμνοί.
2: Πάνω από το. Φωτεινό σηματοδότη, τι είχε.
3: Είχε το όνομα κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρος. Όλο το όνομα ή αρχικό μόνο.
2: Φωτεινό σηματοδότη.
1: Μαρία!
0: Και στα λατινικά δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Μαρία δηλαδή.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Μαρία, όχι στα ελληνικά. Μαρία. Δεν τον ρώτησα, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν η πρώτη φορά
3: που τον φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Μου φάνηκε, μου λέει και πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δείξω.
1: Δεν
0: ήθελα να δείξω, λέει, ότι με πήρε.
2: Αυτή τι δουλειά έχει κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το δίλημα, να βάλω φωτίτσα ή όχι.
0: Να σου πω, αρέσει η Γιώργο, τι δουλειά έχει εκεί κάτω. Τα κάνανε έρωτα τώρα, τι είναι και αυτό που λες. Εντάξει τώρα, φίλε, τι δουλειά έχει κάτω. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι, λέει. Δεν του έχω. Τον έχω. Τον αποφεύγω από τότε.
1: Μπορώ
0: να τελειώσω λίγο το μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Τον αποφεύγω από τότε.
1: Ναι.
0: Με έχει πειράξει.
3: Στείλτε
0: δεν μπορεί να έχει ένα όνομα. Κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει, γιατί μίλησε, ρώτησα για τη μαμά του, ρώτησα αν είναι αδερφή του, ρώτησα εμένα πριν σαφώ πώ τα ονόματα αυτά τα ξέρω.
1: Αν είχε στο πουλί του το όνομα τη μαμά του, είχαμε πρόβλημα.
0: Σε φιλέ, ρώτησε μήπω είναι.
1: Φαντάζεσαι, συγγνώμη, αγάπη μου, έχω το όνομα τη μαμά μου στο πουλί μου.
0: Δεν ήταν στο πουλί του, ήταν ανάμεσα, σου λέω, στο μόριό του και στην κοιλιά του. Εκεί ανάμεσα στο
2: όνομα. Άμα είναι κάποια ιστορία.
1: Πώ λένε η περιοχή αυτή.
2: Είναι παρεξήγηση.
0: Δεν ξέρω.
2: Μήπως έχασε τη γιαγιά του από πουλί, της έπεσε το κεφάλι, ξέρω κάτι τέτοιο, ένας πελαργός.
0: Λοιπόν, ξενέρωσα, λίγο χάνομαι, μου στέλνει μηνύματα γιατί δεν ξαναβρισκόμαστε.
1: Τον άφησε.
3: Εντάξει, το όνομα Μαρία.
0: Όχι ακριβώς τον άφησε.
3: Και τη λένε Λεμονιά.
0: Αρέωσε.
3: Δεν θα πεις ότι είναι εύκολο να το αλλάξεις το Μαρία σε Λεμονιά.
0: Τι κάνεις αυτή την ιστορία.
1: Φαντάσου όμως, Γιώργο. Τι του είχε κάνει αυτή η Μαρία για να την κάνει τατουά στο πουλί του.
2: Βρε, μήπως είναι παρεξήγηση, μήπως είναι τοποθέτηση προϊόντος. Τίποτα,
3: παιδιά,
2: Μαρία Σαλμός.
3: Μήπως
2: έψαξε
3: μπορεί.
2: Και από κάτω, μήπως γράφει τίποτα άλλο.
3: Ναι, και μπορεί να είναι τάμα.
0: Νανσί.
1: Μαρία λέει την Παναγία, Παναγία μου, να πέσει φωτιά να μας
2: κάνει. Παναγία μου να μου σηκωθεί.
0: Κάνουμε πρώτη φορά έρωτα και με βλέπεις εγώ ότι έχω ένα γενικό όνομα.
3: Ναι.
0: Ας πούμε.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα
0: τρίατα φιλιά.
3: Τρίατα φιλιά είναι της μαμάς μου.
0: Άντε πάλι της μαμάς σου.
1: Δεν θα είχα πρόβλημα, πες.
3: Θα βρήκες να κάνεις.
1: Θα μου είναι γνώριμο.
3: Της μάνας μου.
0: Θα κάνω Guns N' Roses. Θα βάλω την τρίατα φιλιά και ένα όπλο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, θα σε πειραζέ.
3: Όχι, γιατί θα ένιωθα ότι την έχεις γράψει στα τέτοια σου.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Παναγίστα, θα σε πειραζέ αν η Ελένη είχε ένα αντρικό όνομα πάνω της.
1: Προφανώς και θα με πειραζε.
0: Γιώργο,
1: έχω όμως να σου πω κάτι. Υπάρχει λύση, Γρηγόρη.
0: Τι?
1: Βλέπω στο TikTok το θηρίο που, κάνει, που βγάζει τα τατουάζ. Την πα, τσουκουτσούκο ένα λιζεράκι βγήκε.
5: Θέλει, ρε φίλε.
2: Μα και αυτή το θηρίο πήγε.
0: Θέλει να το κρατήσει γιατί ήταν, ας πούμε, παιδικό, ο πρώτος της έρωτας.
3: Ορίστε, λέει και ο Δημήτρης, μη δώσουμε όνομα στο πουλί μας, αμέσως να πείτε ότι είναι για γυναίκα.
0: Εσύ αν δεν σε πείραζε, Παναγία.
1: Προφανώς και θα με πείραζε.
0: Γιώργο, έβλεπες ότι η Κωνσταντίνα είχε ένα αντρικό όνομα τατουάζ. Που ήταν σχέση της παλιά, σε πείραζε.
2: Όχι, ρε, τι να με πειράξει. Θα έγραφα και εγώ το δικό μου κάτω.
1: Α, τι θα κάναμε, λίστα θα κάναμε.
0: Νίκο,
3: εσένα θα σε πείραζε.
0: Εμένα θα με πείραζε.
3: Γιατί?
0: Θα με πείραζε τώρα να βλέπω ότι έχεις ένα όνομα εκεί πέρα.
1: Γιατί ρε φίλε, ξέρεις, τα σκεφτόμουν.
0: Μπάμπης.
1: Τι Μπάμπης.
0: Ναι, Μπάμπης.
1: Φαντάσου θα έλεγα εγώ από μέσα μου, πώς τι θα της έκανε αυτός.
0: Αυτό.
1: Εννοείται.
0: Τι της έκανε ο Μπάμπης.
1: Και τον έκανε
0: τατουάζ.
1: Βέβαια.
5: Εντάξει, αυτό δεν το σκεφτόμουν, αλλά θα με ενοχλούσε.
0: Θα σε ενοχλούσε και εσένα. Να είχε.
3: Συμπέρασμα.
0: Πώς θα σκεφτόμουν.
5: Έκανε.
0: Εντάξει,
5: ήταν ότι ήταν η.
0: Μα είναι και το σημείο, φίλε.
5: Θα περίμενα να γράψει και εμένα. Δηλαδή,
0: αν
2: έλα πέρα από την πλάκα τώρα, δεν γίνεται αυτό. Είναι...
0: Ναι, αν τον Μπάμπης το έγραφε στα οπίστια τη.
1: Εκεί εντάξει, τον έχει τον κόλλο του, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Στο ένα μπα και στο άλλο μπι.
5: Βλέπει κανονικά μπάμπη.
0: Και στο αριστερό να γράφει μπα, δηλαδή μίμη, και στο άλλο μπι. Μπάμπης.
3: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι.
0: Τι να κάνει η Μαρία, ξενέρωσε.
3: Να του το πει.
0: Η Λεμονιά και λέει Μαρία.
3: Η Λεμονιά να του το πει. Εγώ στη θέση της πάντως θα του έλεγα ότι κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ παθιάρης. Ότι τρελαίνεσαι και ότι αγαπάς πολύ. Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά παθιάζεται με τις γυναίκες. Και για να φτάσει στο σημείο να κάνει ένα τατουάζ εκεί. Καταλαβαίνω ότι είσαι ταμένος στη Μαρία. Αλλά αν θέλεις να συνεχίσουμε.
2: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, έτσι. Αυτό
3: να
2: πρέπει να σκεφτεί η Λεμονιά.
3: Καλά,
2: θα μπορούσε να γράφει Μαρία μπρος, Μπάμπης πίσω.
0: Και αυτό που λέει ο Γιώργος. Παναγία, εσύ τι τη προτείνει τη Λεμονιά.
1: Εγώ καταρχά θα έλεγα στη Λεμονιά να το διαχειριστεί με λίγο. Έπρεπε να το διαχειριστεί εξ αρχή με λίγο περισσότερο χιούμορ. Δηλαδή, κατεβάζει αυτό στο παντελόνι, βλέπει το όνομα Μαρία. Έπρεπε να του πει: Καλέ, τι είναι αυτό, καλέ! Πασκαλά! Έτσι, με λίγο τσαχπινιά και
0: να. Τι είναι, όλοι έχουν τη δικαίωση στη βλακεία.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Και άλλοι πάνω από 25
1: μέρες. Μα έτσι θα μάθαινε κιόλα ποια είναι η Μαρία,
5: να,
1: ρε.
5: Να ρωτήσω κάτι, το τατουάζ σας ενοχλεί το σημείο.
3: Εμένα με ενοχλεί το τατουάζ.
0: Και εμένα το τατουάζ.
1: Καλά, εντάξει, άλλο να έχει ένα όνομα Μαρία στην πλάτη και άλλο.
2: Το
1: να...
2: σημείο ξεκάθαρα.
5: Τι λες, ρε, άμα έχει η Κώστας δηλαδή εδώ πέρα, τι θα.
0: Δηλαδή, άμα είχε.
5: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Άμα είχε όλα το Κώστας στον πράτσο, θα σε πήρε.
1: Ωραία, επειδή σκέφτομαι τι θα έκανα εγώ θα πήγαινα και θα έλεγα στο κορίτσι μου ότι ή αλλάζει το όνομα και κάνει κάτι άλλο, ή δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και να βλέπω εγώ το όνομα Μπάμπη στο Μιτ.
3: Ακόμα και το κάτι άλλο να έβλεπα, θα σκεφτόμουν ότι πάντα είχε εκεί πέρα αυτό το όνομα. Θα με πείραζε.
0: Όχι, εμένα μα το βγάζει, δεν με πείραζε.
3: Και εμένα θα με πείραζε. Θα το κοίταζα και σε αυτό το σημείο και θα σκεφτόμουν πω πορε φίλε.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα, ξέρεις τι θα ήθελα.
3: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα μετά να φτιάξεις το δικό μου όνομα μεγαλύτερο.
2: Μήπως είναι από Θεσσαλονίκη αυτός.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα μπορούσε να το διορθώσει και να γράψει Καλαμαριά.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία, Μύρτος Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: δίλημα ζωής μας έφερε σε. Μας καυγαδίσαμε εδώ πέρα με αυτό που έκανε. Αλλά μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί κόσμος.
1: Κάναμε.
0: Είπε Γρηγόρη, δεν θέλει ο κόσμος πια την αλήθεια. Δεν τη θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να ζει στο ψέμα.
1: Σε ένα ψέμα ακριβώς. Σε ένα ροζ συννεφάκι.
2: Λοιπόν, το σημερινό email, παιδιά, ήρθε από μια διεύθυνση. Θα τολμούσα να πω ψεύτικη. Όχι, μάλλον όχι ψεύτικη. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του αποστολέα.
0: Μάλιστα.
2: Λέει, αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σας. Σας ακούω, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί.
3: Γιατί γελάς, ρε Γιώργο?
1: Συγγνώμη, έσπασε ο χαρακτήρας μου.
2: Που πηγαίνω στο κανάλι.
0: Όχι, ο Νίκος γελάει.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί γελάει με τον Γιώργο?
1: Ποιο κανάλι?
3: Σε ποιο κανάλι πάει?
2: Δουλεύει
3: στη Βενετία.
2: Είναι δημοσιογράφος και
1: μάλιστα,
2: δουλεύει σε πάνελ. Έχει περάσει από αρκετά της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Τώρα έρχεσαι στην προηγούμενη βοήθεια τραγουδιστής.
2: Και είναι γυναίκα. Λέει, εμπνεύστηκα και είπα να σας στείλω από το χθεσινό
0: του τραγουδιστή.
2: Του τραγουδιστή. Και αφού λέει, ανοίγει ο άσκος του αιώλου σιγά σιγά.
0: Σιγά ρε, σιγά βρε. Πώς είσαι, Πέτρο Κουσουλέ?
2: Λοιπόν,
0: σιγά.
2: Θα σας το πω, θα το πω για πρώτη φορά. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δουλεύω, λέει, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, να μέσα στα πολυλογώ. Γι' αυτό και το email μου δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμό μου. Και θέλω να σας πω και να δηλώσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής.
0: Η πανελίστρια.
2: Η πανελίστρια.
0: Η πανελίστρια μας στέλνει τώρα μας το μήνυμα.
2: Η πανελίστρια μας στέλνει το μήνυμα. Είμαι, λέει, καψούρα. Είναι σε σχέση. Δεν θα σας πω αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει. Αλλά είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
4: Ψυχαγωγή ενημέρωση.
2: Δεν το λέει. Αλλά και να το έλεγε δεν θα το έλεγα εγώ. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον χωρίσω και να είμαι μαζί του.
3: Α, είναι σκληρή.
0: Και τι θέλει από εμάς τώρα?
2: Μέσα, λέει, στο καμαρίνι.
3: Να τη πούμε τους τρόπους.
2: Μέσα, λέει, έχω βρεθεί στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Κοιτάζω, λέει, πάντα να πηγαίνω στο καμαρίνι την ώρα που ξέρω ότι ντύνεται και ετοιμάζεται.
3: Θέλει να τον βλέπει γυμνό.
2: Έχει.
3: Άρα είναι κορμάρες αυτό.
2: Έχει παιχτεί κάτι.
1: Α! Έχει ανταποκριθεί αυτός, δηλαδή.
2: Έχει ανταποκριθεί αυτός.
0: Τι δηλαδή?
2: Μέσα στο καμαρίνι του.
0: Τι δηλαδή?
2: Με κλειδωμένη την πόρτα.
0: Μπορείς να μας κάνεις ένα μήκο
1: κάτι. Έχει προχωρήσει, δεν είναι μια ματιά.
0: Μπορείς
1: μια
0: να μας κάνεις ένα μήκο να καταλάβουμε τι έχει παιχτεί κάτι. Τι μπορεί να
2: έχει παιχτεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά έχει παιχτεί κάτι.
1: Είναι εποχή της γαλοπούλας.
2: Το θέμα είναι ένα, ότι σας το στέλνω γιατί σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δεν θα με χάλαγε.
1: Αλλά και χρησιμοποιείς εμάς για να μαθευτεί.
2: Δεν θα με χάλαγε να
1: μαθευτεί. Το χούι σου.
3: Εσείς τώρα ξέρετε ποια είναι, γι' αυτό τώρα κάνετε.
2: Δεν θα με χάλαγε, λέει, να μαθευτεί.
1: Α, θέλει να. Παίζει με τη φωτιά, κυρία.
2: Εφόσον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω
1: αυτό
2: τα πάντα
1: σε εμάς.
2: Για να τον κάνω δικό μου.
0: Ναι, σε εμάς γιατί το στείλε, φίλε.
2: Τι να κάνει,
3: γιατί κάνει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά να το εξωτερικεύσει. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να στείλει σε εμάς.
0: Να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
1: Ναι, μα και αυτός δεν
0: να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
2: Μωρηθεία Μαγδάλα από τον
0: να
2: πόλιο.
0: Κοιτάξει τη δουλειά της, να βρει κανένα ελεύθερο.
2: Αυτόν θέλει.
4: Άντε.
2: Αυτόν θέλει.
0: Και ο άλλος, ο Βλάκας, πήγε και έκανε κατάσταση κιόλας.
2: Ναι,
0: με τη σχέση κοροϊδεύει την κοπέλα.
2: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
0: Την άλλη, ναι, την κοπέλα.
1: Ναι, την έχει που είναι και από χωριό η κοπέλα.
2: Πού το ξέρεις?
1: Λέω, φαντάζομαι.
2: Εσύ γιατί τώρα είσαι έτσι, εσύ που μας το παίζεις άνετος.
0: Να πει την αλήθεια, να χωρίσει, να πάει ό,τι θέλει να κάνει. Να πει την αλήθεια στη σχέση του και να φύγει. Όχι θα πηγαίνει, θα κάνει παραπαμπέρο με την άλλη και μετά.
2: Τι θα κάνει?
0: Παραπαμπέρο.
1: Άστα τα παιδιά.
0: Νικό, μην με τσατίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Πολλές φορές στον εργασιακό χώρο υπάρχει μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς, εγώ τώρα το ξέρετε.
3: Πες την κοπελίτσα, την πανελίστρια, να έρθει εδώ κανένα μήνα στις ελιές και θα της φύγουν οι έρωτες και τα λουλούδια.
1: Δεν πρέπει, εμάς το στείλε.
2: Να σου πω, Γρηγόρη.
1: Το μήνυμα να είσαι.
2: Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις. Κατίνα δεν είμαι.
1: Αλλά. Δεν είσαι Κατίνα.
2: Πάμε να δούμε ποιοι άντρες υπάρχουν παρουσιαστές.
1: Δεν μπορώ να λέω μόνο.
2: Δεν έχει πει η ψυχαγωγία ή η ενημέρωση.
3: Υπάρχουν πολλές εκπομπές. Η Σαντιάνα μου γράφει ονόματα.
1: Ονόματα. Μην πείτε ονόματα.
2: Μπορεί να είναι ακόμη και σε. Δεν έχει προσδιορίσει καν τη ζώνη.
3: Πόσο ήρθε όμως αυτός ο συνδυασμός?
1: Για να δω ποιον
2: λέει. Πολλές επιλογές.
1: Εντάξει, ντροπή σας τώρα αυτό που κάνετε.
2: Ντροπή σας γιατί είναι Γρηγόρη.
1: Ντροπή σας και ντροπή σας αυτή είναι εκεί.
2: Και ένα ποιο όνομα τώρα.
1: Ντροπή σας.
2: Νόμιζα ότι είναι. Μην πεις ονόματα.
3: Μην βλάκα.
2: Παρ' όλα αυτά. Λέσε.
1: Παιδιά, δεν έχει πει καν κανάλι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι επαρχιακό.
2: Καλά, πόσες είναι σύνολο οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση?
1: 100.000.
2: Σιγά μην είναι και 500.000.
1: Πόσες
2: είναι οι εκπομπές?
1: Κάθε κανάλι έχει 4 πάνελ.
2: 20. Δεν είναι πάνω από 20 εκπομπές.
0: Εντάξει, τι θες τώρα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα με ανθρώπους που έχουν.
2: Και με άντρες παρουσιαστές κεντρικούς γίνονται 10 οι εκπομπές. Από 20.
1: Μπορεί να είναι ενημέρωση.
0: Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο από ό,τι κατάλαβα. Και αν είναι παντρεμένος, θα τον χωρίσει.
2: Είναι ερωτευμένη και θέλει να τον κάνει δικό της.
1: Τι λέει θολώσει αυτή για να στέλνει σε εμάς τώρα.
3: Λέει ότι είναι πολύ διαχειτική μαζί του αυτή που μου έγραψε.
1: Α, παίρνει πληροφορίες παράλληλα. Έχει ενημέρωση. Άρα.
3: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο είναι.
0: Quiz.
2: Γυναίκα χρόνια στα πάνελ. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ είναι
0: ρωτημένη. Τι είμαστε, σκάνδαλο!
3: Ναι, τι είναι αυτά τα quiz, το δίλημα ζωής, δεν θέλω να είναι quiz.
0: Συμφωνώ, Παναγή, τι είπε
2: μαζί. Μα δεν είναι quiz, εμείς το κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι.
0: Ωραία, Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για την κοπέλα?
1: Ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, βρίσκεται, ήδη εκτίθεται στο γυαλί. Μια εικόνα λέει χίλιες λέξεις.
0: Αυτό που κάνει είναι φοβιστικό πια.
1: Αυτό που κάνει τώρα που στέλνει σε εμάς να το δημοσιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, χωρίς να δώσουμε πληροφορίες φυσικά και ονόματα. Είναι μεγάλο ρίσκο, δηλαδή αυτή παίζει με
2: από
1: τη φωτιά.
2: Από την άλλη φοβάμαι, λέει, μην χάσω και τη δουλειά μου.
1: Για ποιο
2: έτσι,
1: λόγο όμως να παίζει αυτή με τη φωτιά?
0: Σωστά, Πανάγια, εσύ τι έχεις να της πεις?
2: Εγώ, άμα είναι ερωτευμένη και τον θέλει να τα παίξει όλα για όλο να το πει. Να κάνει.
1: Φίλε, αυτή θέλει να γίνει viral.
0: Να βγει και να το πει.
2: Ναι.
0: Τι να βγει και να πει, ότι κάναμε παραμπαμπέρο με τον άλλον?
2: Ακριβώς, ναι, ότι περνιόμαστε στο καμαρίνι του. Και είμαι σε σχέση κρυφή, έχει σχέση και
0: το πει αυτό δημοσίως.
1: Πρέπει να το τσεκάρει, είναι επιδειξίας νομίζω αυτή.
5: Ναι, και εγώ υπέρ.
1: Αυτή δηλαδή είναι πιο πολύ τη γοητεύει το να την πιάσουνε.
2: Ορίστε, και ο Νίκος συμφωνεί μαζί.
1: Παρά να κάνει κάτι με αυτόν, δηλαδή να σοβαρό.
3: Για μου μυρίζει popcorn. Είμαστε μόνοι που δεν ξέρουμε.
0: Νάνση.
3: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, σίγουρα πρέπει να το εκφράσεις τον άλλον, όχι όμως να κάνεις τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια.
2: Ποια ξεφτιλίκια?
3: Να βγαίνει τώρα στα ραδιόφωνα και να λέει τέτοια πράγματα.
5: Όχι, αυτό θέλει να κάνει.
2: Ποιο τραγούδι και θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι Μαρτωλή που σαν
3: να το πεις αυτόν, πρέπει να το μάθει όλος ο Ντουλιάς.
1: Μήπως αυτός.
2: Αυτού του το έχει πει.
3: Άρα δεν τη θέλει.
2: Τη έχει πει καλά, περνάμε, δεν μπορώ να διαλύσω τη σχέση μου.
3: Σιγά και αυτός που δεν μπορεί να διαλύσει τη σχέση του. Και περνάει καλά και με τις δύο.
1: Άρα είναι γοητευμένη.
3: Άρα τι θέλει από αυτό?
1: Παύλα εκδικητική.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό
0: φοβάμαι.
1: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό
1: φοβάμαι. Να ανοίξει ιστορίες.
0: Έδωσε δικαίωμα παρουσιαστής. Έδωσε δικαίωμα, έκανε παραπαμπέρο.
1: Τώρα
0: θα την πληρώσει άσχημα αυτός ο παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι έκανε παραπαμπέρο? Μπορεί να μην έκανε παραπαμπέρο.
0: Είπε ότι κάνανε κάτι.
3: Όχι, είπε ότι έκανε κάτι αμέσως και όλοι αρχίσατε, έκανε παραπαμπέρο.
2: Κουνάτε τα χέρια μπροστά από το στόμα.
3: Για όνομα. Μπορεί να
6: το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Σφαίρα 102-2.
22: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
23: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, ο Ευξεντούλα, ο Δρόσος, ο Τίμων, η Ειρηνούλα, η Ειρήνη, η Χρυσοβαλάντο, ο Χρυσοβαλάντης. Αν είναι τη θεωσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου σήμερα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, καφεδάκι και τι καφέ. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend της Mikkel Coffee Company είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφέ. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Το πατάω. Να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριος.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται,
4: που λες.
2: Θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό, χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Οποροπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια.
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες? Μπήκες να χαλαρώσεις.
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει? Τώρα και έπαιξε και λίγο ειρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα, Τρίτη λοιπόν, 28 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, τσούκου τσούκου, τον φάγαμε και αυτόν. Από ό,τι βλέπω, η κίνηση χαλαρά τα πράγματα. Και σήμερα δεν είναι ότι θα δυσκολευτούμε κάπου. Σας έχω πει άλλωστε, όσο προχωράμε και προς τον Αύγουστο, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί έχετε φύγει και οι περισσότεροι και πολύ καλά κάνετε. Ούτε στην Αττική Οδό. Μια χαρά ωραιότητα. Λίγο εκεί προς Λαμία και λίγο προς αεροδρόμιο στις κλασικές εξόδους. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Είναι και αυτές οι έγνοιες, ρε παιδί μου, που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα στο Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr τουλάχιστον είναι λίγο λιγότερες. Κατάλαβες, κάτι κερδίζουμε και από αυτό. Break και έρχομαι. Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδώσεις. Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή

0: online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
9: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Λαβή εν Ροούς από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα των ονείρων σας, επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center, τώρα στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές

αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Miele στο Miele Experience Center στο Ήλιον, λεωφόρος Τιμών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από ό,τι έχω δει και από τα του καιρού τα νέα, όλα μια χαρά. Συνεχίζει η ζέστη, συνεχίζει έτσι αυτός ο ψιλοκαύσωνας και από σήμερα θα ανέβει και η θερμοκρασία περισσότερο. Οπότε όσοι μπορείτε να ξανοιχτείτε στις παραλίες, καλό φαίνεται να το κάνετε. Μουσική και έρχομαι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα, 3η 28 Ιουλίου. Ξέρει κανείς από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Θα το πω εγώ, θα το πάρει το ποτάμι. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρατε επίσης ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App. Άντε να κανονίσετε τα ταξιδάκια σας τα ωραία, γιατί τι είναι η ζωή χωρίς ταξίδια, παιδιά μου? Τίποτα δεν είναι η ζωή. Άδεια. Θέλουμε να κάνουμε ταξίδια και ευχαριστούμε και την Aegean, δηλαδή, που μας βάζει και απευθείας πτήσεις. Να τα λέμε και αυτά. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και τώρα έχω κι άλλο ωραίο νέο. Μεγάλο νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
15: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
14: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
15: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
14: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
15: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
17: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales.
3: κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σφαίρα 102-2
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Μας έχει βαρέσει το κατά καλό καιρό στο κεφάλι, αλλά δεν πειράζει γιατί εμείς αντέχουμε. Αντέχω, σου λέω. Είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη. Προσωπικά που σας μιλάει μαζί μέχρι και τη μία. Κάθε βήμα, παιδιά μου, έχει αξία. Κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη. Και ο Σφαίρα 102-2 είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του Μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν, μπείτε τώρα λοιπόν στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας, γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήστε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102-2. Θα είμαστε όλοι εκεί. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Τρίτη, 28 Ιουλίου και η Μικέλη Coffee Company πάντα στο πλευρό μας, πάντα να μας δίνει τους πιο ωραίους και καινοτόμους καφέδες. Και λέω καινοτόμους γιατί πρέπει να ανακαλύψετε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Μικέλη, πιστοποιημένο με το πρότυπο EFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Μηνύματα σέλνω, μηνύματα στο Viber, να μου πείτε που είστε αυτή την ώρα. Είστε στις δουλειές, λατσουρίζετε σε κάποια παραλία και σας έρχονται τσούπι έγνοιες στο κεφάλι, γιατί αυτές οι πανάθεματες έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως σου απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Break και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
4: VistaBet. Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύπτω στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι.

0: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
12: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου είναι τώρα online στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει, με υπέροχη μουσική συνάντηση δίπλα στη θάλασσα, όπου η Ράνια Κωστάκη υποδέχτηκε μία από τις πιο αγαπημένες φωνές του σήμερα, που συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό και παραδοσιακό ήχο. Ακούσαμε μοναδικές εκτελέσεις από τη Ρία, παρέα στον Σφαίρα λοιπόν, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 28 Ιουλίου, και το μεγάλο νέο της ημέρας έφτασε, είναι εδώ, το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σήμα, και τώρα, παιδιά μου, μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχυνόρια και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Επίσης, καφεδάκι, να μην πιούμε καφεδάκι. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company είναι αντιοξειδωτικό, είναι καινοτόμο, είναι ο καλύτερος καφές που μπορείς να πιεις. Στην υγειά σου.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
14: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Έτσι, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα τη εκπομπή. Τριτούλα 28 Ιουλίου. Η Μίβερίν Ευαγγέλη στον Σφαίρα 102,2. Μία ώρα ακόμη παρεούλα. Οι Έγνοιες, αν είχαν μορφή, ποιο θα ήταν. Εκείνος ο εκνευριστικός φίλος που σου μιλάει συνέχεια, παιδί μου. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι Έγνοιες έχουν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο Magenta insurance.gr για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες. Στείλε μου και τα μηνύματά σου στο Viber που είσαι και από που μας ακούς και δυνάμωσε και τα ραδιόφωνά σου. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

10 στη σειρά.

0: της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλημέρα. Τρίτη λοιπόν, 28 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Βερίνα Ευαγγέλου. Και έφτασε η ώρα για τα ζώδια. Κρυοί, η μέρα σας δίνει ένταση και διάθεση να διεκδικήσετε. Μπράβο, Ταύροι. Σήμερα θέλετε ηρεμία, αλλά κάτι μπορεί να σας βγάλει για λίγο από τη βολή σας. Δίδυμοι, η επικοινωνία γίνεται πιο ζωηρή και φέρνει ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινά και καρδιά συνδέπει βεβαίως, αλλά μην την αναζητήσετε μέσα από σιωπές και παράπονα. Λιοντάρια, η μέρα σας δίνει λάμψη, αλλά και ανάγκη να νιώσετε πως σας προσέχουν. Παρθένοι, μην κολλήσετε σε λεπτομέρειες που μπορεί να χαλάσουν μια όμορφη στιγμή. Ζυγή, η μέρα ευνοεί την επαφή και τις πιο ήρεμες εξηγήσεις. Σκορπιοί, η έλξη είναι έντονη, όμως σήμερα χρειάζεται λιγότερο μυστήριο και περισσότερη καθαρότητα. Το ξωτάκι, η μέρα σας στέλνει έξω από τα συνηθισμένα. Εγώ και ρι, σήμερα οι υποχρεώσεις μπορεί να σας κρατούν συγκρατημένους. Υδροχόοι, κάτι ξαφνικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολικές σκέψεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Το νέο Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα βρίσκεται εδώ. Είναι το νέο αναδιπλούμενο smartphone από τη Samsung, τόσο λεπτό και ελαφρύ. Και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι και τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10 σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com. Κάθετος GR Break. Και έρχομαι για φινάλε.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Ποτητές και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει

0: οδηγήσεις στη γεύση δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ροντά, Σελίνα Νικόλα, Ιράνιο Πέτρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε περάστε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποπτό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα. Άντε, παιδιά, περνάει σιγά σιγά η εβδομάδα. Σαν τους φαντάρους ένα πράγμα έχουμε γίνει εδώ στο Σφαίρα. Μετράμε αντίστροφα για να φύγουμε καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά ναι, δεν θα παραπονεθώ, δεν θα παραπονεθώ καθόλου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Η θερμοκρασία αρκετά έτσι αυξημένη για την ημέρα. Θέλω να κάνω και ένα μικρό τσεκ σε σχέση με την θερμοκρασία για να σας το πω. Σήμερα μέχρι και τους 36 βαθμούς ηλιοφάνεια στην Αθήνα. Σούπερ είναι αυτό. Αλλά ακόμη καλύτερο είναι και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom που συνδυάζει σταθερό και γεννητό τη επιχείρησή σου και αποκτά και περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Μπε τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και μάθε για τι καλύτερε μοναδικέ προσφορέ. Αμέσω τώρα έρχονται επιτυχίε σε καλύτερε στην Αθήνα.

0: λεπτά, 30 λεπτά και μετά τη μία είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102 και παιδί κάθε καλοκαιρινό τραπέζι για τις δικές του ιστορίες. Αυτά τα ωραία, ξέρετε, τα ψησίματα, τα μπάρμπεκιου, αυτά που μαζευόμαστε όλοι μαζί στις αυλές δίπλα στη θάλασσα. Αυτό που πρέπει να έχετε οπωσδήποτε είναι τα μπαχαρικά McCormick που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε συνταγή, αλλά και την αυθεντική μουστάρδα French's που ολοκληρώνει τη γεύση στα αγαπημένα σας burgers και barbecues. Τα θέλετε να σας τα δώσουμε δωράκι για να τα έχετε μαζί σας για το καλοκαίρι? Ανέ, Viber, Σφαίρα 693610122, γράψτε τη λέξη μπαχαρικά, το ονοματεπώνυμο, κάντε τώρα την αποστολή και καλή σας απόλαυση. Σύντομο break, θα επιστρέψω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Τι μπάνιο.
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
8: Τι μπάνιο!
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer
10: Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τώρα,

0: και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το DIRI, the American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, the American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και κάθε ταξίδι ξεκινάμε με μια μικρή ιδέα. Ένα Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη. Πώς σας φαίνεται, Σάο Παολό, Λατινική Αμερική? Παιδιά, ειλικρινά νομίζω ότι είναι όνειρό μου να πάω κάποια στιγμή στη Λατινική Αμερική. Μέχρι τότε όμως, Air Europa, πέταμε ένα από τους πιο σύγχρονους και πράσινους στόλους, με τον κόσμο να αποτελεί μια κορυφαία παραδοσιακή αεροπορική εταιρεία για αυτήν η Air Europa σε θέματα βιωσιμότητας. Γιατί το μέλλον των ταξιδιών είναι να γνωρίσει τον κόσμο φροντίζοντάς τον ταυτόχρονα. Πάμε να ακούσουμε μουσικές. Έρχονται καλύτερες στο Σφαίρα.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

Συμπληρώσαμε μία ώρα παρέα μαζί στον Σφαίρα 102.2 και ετοιμαστείτε για την Κοσμοτέ Τελεκόμ που επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για τα μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία τεχνητή νοημοσύνη. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε περισσότερα και το νου σας, γιατί επειδή με ρωτάτε, για ακόμα μια χρονιά ο Σφαίρα θα στηρίξει τη μεγαλύτερη γιορτή ελπίδας και αλληλεγγύης που είναι το Greece Race for the Cure. Δηλώστε συμμετοχή, παιδιά, θα είναι ό,τι καλύτερο θα κάνετε για εσάς. Έρχεται στις 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άριος με νέες διαδρομές. Πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα, εγώ θα σας πω αμέσως τώρα. Δεν θέλω να αγχώνεστε καθόλου. Γι' αυτό μπείτε στο GreeceRace.gr και στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Σύντομο break, επιστρέφουμε τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: ωραίο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι Fun. Και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, Τρίτη 28 του Ιούλη. Μαρία Ντονά, αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Και αν θέλεις να βρεις προσφορά για οτιδήποτε μπορεί να σε προβληματίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα που ο καιρός είναι λίγο ζεστός καλοκαιριάτικα, με τα έντομα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ψάχνεις να βρεις απεντόμωση, εγώ θα σου πω. 11888.gr. Εκεί μπορείς να μπεις και να δεις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα με μόλις 28 ευρώ. Γενικά το 11888 μπορεί να σου λύσει πάρα πολλές σκέψεις, πολλούς προβληματισμούς. Ένα τηλεφωνάκι θα κάνεις και απλά θα συζητήσεις με τη γραμμή που θα σου σηκώσει το τηλέφωνο, οτιδήποτε σε απασχολεί και θα στολίσουν στο λεπτό. Αυτό είναι τέλειο. Αλλά και το 25 λεπτό που έρχεται τώρα χωρίς καμία δική μου διακοπή είναι ακόμη καλύτερο στον σφαίρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε στα 30 λεπτά και μετά τις 3. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορείτε να βρεθείτε στη Μαδρίτη για τάπας, για βόλτες στο Grand Vaya της Ibiza, για τελείωτα καλοκαιρινά βράδια στα μαγευτικά Κανάρια, στη Λισαβόνα και το Πόρτο. Μήπως όμως έρθει η ώρα να ονειρευτείς λίγο πιο μακριά? Τι θα έλεγες για τις εξωτικές παραλίες του Κανκούν, το πάθος του ταγκό στο Buenos Aires, που χορεύω καιρό ταγκό, νομίζω πρέπει να πάω εκεί. Με την Air Europa, την κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης, πετάς απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζεις εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβηρική και Λατινική Αμερική. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι. Σύντομο break και εγώ έρχομαι πολύ κοντά. Ούτε που θα το φανταστείς ότι θα σου λείψω. Μόνο λίγα λεπτάκια εδώ στον Σφαίρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη...
11: Κλείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby...

0: Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Σφαίρα Viber 6936 10122.
9: Σφαίρα 1022.
10: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και αν δεν είδατε το επεισόδιο live, θέλετε να το απολαύσετε πιο επεισόδιο αυτό της Ρίας Ελληνίδου παρέα στον Σφαίρα που πραγματοποιήθηκε με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Μπείτε τώρα στο κανάλι μας στο YouTube με καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου, όπου η Ράνια Κωστάκη την υποδέχεται σε μια έτσι πολύ καταπληκτική τοποθεσία. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες στον Σφαίρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Εγώ φεύγω το μαράκι το δικό σας. Ελέγχει το Θέμης Γιωργαντά στην παρέα με καταπληκτικές επιτυχίες. Αμέσως μετά Νικόλαος Ράπτης, Έλληνα Παπίλα και για το κλείσιμο και η Ράνια Κωστάκη. Αν θέλεις να ζεις τα μεγάλα live από ψηλά, μπες τώρα στο WhatsApp, όπου με το Sky Lounge μπορείς να απογειώσεις την εμπειρία στο release άθροι στις συναυλίες του Legs of the Hook και το Zamna and Primer. Μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίξε διπλά εισιτήρια. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου για αύριο, ακριβώς στη μία. Σε θέλω παρέα μου, εννοείται. Πολλά ζούμερα φιλιά. Bye!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποπό. Summer shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Σφαίρα 102-2.
18: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
19: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 28 του μήνα θα πεις χρόνια πολλά. Βλέπω εδώ στο ορτολόγιο χαμός. Ακάκιος, Αυξέντιος, Δρόσος, Δροσούλα, Δροσοσταλία, Τίμων, Ειρήνη, Ρένα, Χρυσοβαλάντο, Βαλάντο, χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τη πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρε έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Ήρθαν αντιπαριώτη, σε θέλω εδώ και εμείς, παιδιά, σας θέλουμε όλους εδώ. Το εδώ είναι το 18ο Greece Race for the Cure. Κάνατε την εγγραφή σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μη χάνετε καθόλου χρόνο. Ο Σφαίρας σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν τώρα το GreeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σας. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ελάτε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το μοναδικό έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Υπενθυμίζουμε, η διοργάνωση φέτος βρίσκεται σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ίδιος και πολύ σημαντικός. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Ελάτε λοιπόν μαζί με το Σφαίρα 102.2 στο 18ο Greece Race for the Cure, εκεί όπου κάθε βήμα έχει αξία. Θα σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα
0: cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο

0: chip σου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, μην ξεχνάτε τις καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% που αλλού στο δρομέα. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε γραφείο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Μιλάμε για εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Με λίγα λόγια, δρομέας. Ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σας περιμένει Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης.

βουτιά στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής τώρα. Αν σας πω ότι το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2007, τι θα μου πείτε, παιδιά, το θυμάστε? Πόσα χρόνια έχουν περάσει, σχεδόν 20, ναι. Κυκλοφόρησε το 2007, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, και ήταν από την ομώνυμη ταινία, από την ταινία «Το φιλί της ζωής», το μουσικό θέμα, με την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη στην μουσική και του Γιάννη Δόξα στους στίχους. Πραγματικά απίστευτο, και φυσικά άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Έλενα Παπαρίζου. Το απίστευτο πηγαίνει στο πόσα χρόνια έχουν περάσει. Μου φαίνεται, αν με ρωτούσα κάποιος, θα έλεγα πριν 4, 5, 6, 7 χρόνια. Άντε το πολύ 10. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
11: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σφαίρα 102-2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ακριβώς αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται η Μαρσό, Γρανίτα, Λεμόνι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 92,2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τεμπάκι.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Να με έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορέ ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, παιδιά, το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στο Σφαίρα. Με καλεσμένη φυσικά τη Ρία Ελληνίδου, μας έκανε να ταξιδέψουμε στο ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν αρχίσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές με την ενέργεια της ΔΕΗ φυσικά και την υποστήριξη της VistaBet. Αν δεν είδατε το επεισόδιο live ή θέλετε να το απολαύσετε ξανά, μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και βρείτε το ολόκληρο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μία έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξυμοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One.

Ατμόσφαιρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, είναι γεγονός. Ζούμε μέσα σε ένα διαρκή θόρυβο. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες. Αλλά τελικά, πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Ζούμε σε μία μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει?

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: αυτό και αν είναι all time classic. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Νίκος Καρβέλας εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
18: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
17: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
19: Και νιώθω. Vistabet.
17: Και καλή διασκέδαση.
20: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλύτερες.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Μ' ακούτε λίγο.
6: Okay.
7: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Τι κάνετε?
7: Έτσι μιλάς στον αέρα.
5: Δεν μου ταιριάζει.
7: Γεια σας.
9: Καλησπέρα.
5: What's your name?
7: Α, καλά.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
9: Wow.
7: Έκανε wow.
8: Με την Ελίνα Παπίλα.
5: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
8: Και τον Νικόλα Ράπτη.
7: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
8: 5 με 8.
5: Θα είμαστε παρέα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
5: Νιάου νιάου.
10: Πού είχα πάρει?
5: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου. Σαντς.
8: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
5: Σκέφω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
7: μάγκε.
8: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας. Τρίτη σήμερα 28 του Ιούλη. Τι γίνεται, Νικόλα μου, είσαι?
7: Ελίνα μου, καλά. Παρακολουθώ μια παραγγελία το σύνορα που είναι ο Deliveras 3D.
5: Το παρακολουθεί την ώρα.
7: Ναι, όχι, παρακολουθώ.
5: Τη διαδρομή.
7: Τη διαδρομή. Μ' αρέσει να παρακολουθώ τις Deliverades αυτές.
5: Άμα έχεις πάρα πολύ χρόνο στη ζωή σου.
7: Ναι, δηλαδή... όχι, την ώρα της δουλειάς το κάνω παράλληλα.
5: Στο
7: γιατί είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή ο Deliveras από αυτό που κάνουμε.
5: Τη Σωσία Ειρήνη τη Βυσοβαλάντου σήμερα.
7: Χρόνια
5: πολλά σε εσένα που έχεις τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στον Χρυσοβαλάντη. Χρόνια πολλά σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. 693-610-1022 στο Viber σα περιμένουμε και 211-779-31. Έχει γενέθλιο Αλέξη Τσίπρα σήμερα.
7: Χρόνια πολλά,
5: χρόνια πολλά στον Αλέξη
7: στον
5: Τσίπρα.
7: Στον πρόεδρο του Δίκη, πώς το λένε.
5: Ελλάς.
7: Ελλάς, τον πρόεδρο Ελλάς, του Ελλάς.
5: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά και άλλοι έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι 28 Ιουλίου, λιονταράκια. Δεν μου λες πώς πήγε η μέρα σου?
7: Η μέρα μου καλά, τρέξιμο.
5: Ήρεμο σε βλέπω.
7: Είμαι ήρεμος γιατί δεν έχω κάνει. Πήγα, ήμουνα με τη μικρή το πρωί, όταν είμαι με την κόρη μου, είμαι ήρεμος. Είχα μία ένταση να σημειώσει, 5 λεπτά. Μετά λέω, Νικόλα μου, ξέρεις τι, ό,τι είναι, ό,τι είναι τώρα. Αυτά το έστειλα στο δικηγόρο μου. Αυτό.
5: Την ένταση.
7: Την ένταση του λέω, ασχολήσου εσύ, γι' αυτό δεν πληρώνεσαι. Μου λέει, Νίκο μου, θα σου πάρω την ένταση. Λέω, όπως μου παίρνεις τα λεφτά, πάρε μου και την ένταση. Κάνε τις διορθώσεις σου λέω και στείλ το μου να το στείλω πίσω. Φιλάκια ρουφιχτά.
5: Τι είναι αυτά που λες στον αέρα?
7: Κυσισμένη.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αύριο θα έχει επίσης πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ επίσης ζεστή μέρα. Σχεδόν 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Και αύριο Τετάρτη ξεκινάει λίγο το αεράκι να δυναμώνει. 35 βαθμούς με 4 μποφόρ βοριάδες. Και την Πέμπτη 5 με 6 μποφόρ και 7 μποφόρ βοριάδες.
1: Έλα ρε.
0: Θα έχει πάρα πολύ αέρα. Πέμπτη, Παρασκευή πάρα πολύ. Και Σάββατο και Κυριακή. Τετραήμερο δυνατό, Από Δευτέρα λίγο κοπάζει.
1: Το καλό είναι ότι θα έχεις αυτή τη δροσιά, ρε παιδί μου. Δεν θα σκάς τώρα, γιατί τώρα έξω έχει 40 βαθμούς. Βράζει ο Τζίτζικας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ τον αέρα καθόλου όμως, ρε παιδιά. Καθόλου.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: στο νησί μου αρέσει ο αέρας.
0: Ναι, στο νησί κιόλας. Πάω διακοπές και λες τώρα βρήκες να φυσήξεις.
1: Εμένα μου αρέσει, γιατί το βράδυ δεν υδρώνω, μπορώ να φάω άνετα.
0: Λοιπόν, διάβασα, παιδιά, για τον σάλο που έχει ξεσπάσει στο Hollywood με ένα σοβαρό λάθος που οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων σε ένα φεστιβάλ, νομίζω σε, ναι, στη Νέα Υόρκη. Το φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Που καλούνε κόσμο, ρε παιδί μου, δεν σου στέλνουν, δεν στέλνουν προσκλήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φάκελος contacts. Δηλαδή, μέσα στο φάκελο αυτό είναι το τηλέφωνο και το mail. Τα τηλέφωνα της Αντζελίνα Τζολί, του Ρόμπερτ Ντενίρο, της Τζένιφερ Λόρενς, του Μάικλ Ντάγκλας. Όλα
1: διέρευσαν.
0: Αυτά διέρευσαν, παιδιά, στο διαδίκτυο.
1: Εντάξει, κάνεις μια αλλαγή τηλεφώνου, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Συμβαίνουν, ρε Ελένα, αυτά. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσια,
0: την
1: Όλα. Την είδα χθες, 3,5 ώρες. Εντάξει.
0: Τι λένε όλοι ότι δεν είναι ωραία?
1: Δεν τρελάθηκα, ρε.
0: Δεν τρελάθηκα
1: γιατί, ας πούμε. Πολλά λένε, η ωραία Ελένη, ας πούμε, είναι μαύρη.
0: Ναι.
1: Την παρουσιάζει μαύρη. Δεν με ενόχλησε που η ωραία Ελένη είναι μαύρη, αλλά και ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ο Ματ Ντέιμον, είναι αγγλοσαξονική φάτσα. Κατάλαβες, δηλαδή, χαρακτηριστικά, γενικά, νομίζω ότι σαν casting δεν έχουν κάνει καλή δουλειά. Μου πεις ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον Όλαν.
0: Πέρα από το casting,
1: ναι,
0: σαν ταινία σου άρεσε?
1: Την
0: Ελλάδα την καταλαβαίνεις?
1: Όχι, μέσα σε κάτι ελιές. Που εδώ πέρα λέω στο φίλο μου που είχαμε να τη δούμε μαζί, του λέω εδώ πέρα ένα στον Ελαιώνα στην Άμφισσα.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνεις. Και κάποια πλάνα που ξερονίσια, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι τα πλάνα που είναι οι μεγάλες παραλίες και αυτά είναι από την Ιρλανδία που είχαν,
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάνο από Ελλάδα.
0: Πόσες ώρες ταινία, 3,5,
1: Τρεις ώρες και κάτι. Πλάνα από Ελλάδα δεν είναι και πολύ. Νομίζω είχε και πολύ AI μέσα, είχε και πολύ κλειστούς χώρους, εννοώ. Σαν να λένε, δεν κάνανε εξωτερικά γύρισματα. Δεν φαίνεται, ας πούμε, η φύση της Ελλάδας. Δεν έχει πλάνα από την Ελλάδα.
0: Ο Ματ Ντέιμον καλός όμως.
1: Ωραίος. Σου λέω, έτσι όπως την περίμενα και εγώ, λέγανε η Οδύσσια του Νόλαν. Δηλαδή, περισσότερο παικτικά μου άρεσε η Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ηθοποιό, πώς τη λένε. Δηλαδή,
0: κατάλαβα, ναι.
1: Παικτικά η Αγγλίδα, η ηθοποιός μου άρεσε. Ο Ματ Ντέιμον, τον οποίο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και μου αρέσει πολύ.
0: Και
1: τέτοια, δεν είδα καμιά ερμηνεία φοβερή.
0: Ναι.
1: Ακούγονται και ελληνικά σε ένα σημείο που έχουν πάει, κάνουν μια απόβαση, αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό. Εγώ περίμενα να δω τώρα μάχες τύπου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.
0: Καλά, μωρέ, και συντάξει.
1: Περίμενα να δω τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντυπωσιακά πράγματα, εντυπωσιακά πλάνα.
0: Ζεντάγια, τη Ζεντάγια λες.
1: Ναι,
0: όχι,
1: η Αθηνά ήταν
0: η Ζεντάγια.
1: Όχι, η Ζεντάγια.
0: Η Θερών είναι η.
1: Η Πινελόπη, σου λέω, ρε Λινά.
0: Η Χάθαγουέι.
1: Η Χάθαγουέι, η Αγγλίδα. Ναι, ήταν, νομίζω, παικτικά αυτή ήταν η καλύτερη. Αυτό και παικτικά κιόλας επίσης που σαν ηθοποιός.
0: Σαρώνει πάντως, σε
1: ναι, σαρώνει σε εισιτήρια. Δεν τρελάθηκα. Και αυτός ο Βρικόλακας που κάνει τον Βρικόλακα, ο ηθοποιός, ο. Δεν τον
0: θυμάμαι. Ο Τράβις Σκότ είναι.
1: Όχι, ο Τράβις Σκότ φαίνεται μέσα, δεν κάνει τίποτα φοβερό. Αλλά εγώ δεν τον ήξερα και μου λέει ο φίλος μου, αυτός είναι ο Τράβις Σκότ. Έλα ρε, του λέω. Ναι. Και ο άλλος ο ηθοποιός που είχε κάνει. Που είχε γίνει γνωστός από τους Βρικόλακες, μωρέ. Που κάνει τον αντίπαλο του Οδυσσέα.
0: Ο Χολάν.
1: Όχι, μωρέ. Που ξεκίνησε, που έγινε μια τριλογία με Βρικόλακες που έγινε γνωστός.
0: Α, ο τέτοιος, ο.
1: Τίποτα δεν ξέρουμε, Ελίνα. Θέλει να κάνουμε και σχολιασμό.
0: Ποιο Σέιτς.
1: Ποιο Σέιτς, μωρέ. Άστο ρε, Ελίνα. Ο Βουτσάς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάτε να τη δείτε όμως.
1: Εντάξει.
0: Άμα θέλετε.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα, επειδή λέω πάω να τη δω στο σινεμά, μην χάσω να τη δω σε IMAX, εντυπωσιακό, μετά αυτό να είναι τέτοιο. Και
0: καλά, αποκλείεται να μείνει εντυπωσιακή η ταινία όμως.
1: Όχι, Ελίνα μου, δεν τρελάθηκα. Εγώ δεν τρελάθηκα. Δεν είδα κάτι το οποίο.
0: Βαρέθηκες?
1: Δεν βαρέθηκα. Την είδα, ρε παιδί μου, γιατί έχει και τους. Και έχει την ιστορία του Οδυσσέα, δηλαδή την μάχη με τον Κύκλοπα, Σκύλα και Χάριβδη. Έχει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει τη μάχη με τους γίγαντες. Αλλά αυτά δεν τρελάθηκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν την έχετε δει, βεβαίως περιμένουμε τα σχόλιά σας στο 693-610-1022.
1: Πάντως το εντυπωσιακό ήταν, λέω πως. Πόσο εντυπωσιακό για την εποχή είναι η ελληνική μυθολογία. Πώς, λέω, οι Έλληνες είχαν την καθαρότητα σκέψης να δημιουργήσουν και να γραφτεί τότε από τον Όμηρο αυτό το έπος. ότι δηλαδή τώρα στο λέω για να τριχιάζω. Λέω ρε παιδί μου, τι μυαλό πρέπει να είχε τότε για να δημιουργήσει ένα έπος που, ας πούμε, λένε τώρα ο συγγραφέα, ας πούμε, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Που αυτό κάτι αντίστοιχο έκανε ο Όμηρος τότε. Που έγραψε, ας πούμε, τη Σκύλα, τη Χάριβδη, τον Κύκλοπα, η θεή του,
0: μάχες, όλες,
1: η θεή του Ολύμπου. Ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε ήταν η Μάγισσα Κίρκη, που τους μετέτρεψε σε γουρούνια. Λέω, τι μυαλό υπήρχε τότε, ήταν η Ομήρο.
0: Α, την έχει τη ροή κανονικά.
1: Ναι, έχει Ομήρο, αλλά εκεί σε βάζει σαν Έλληνας, νιώθεις πολύ περήφανος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για το τι σκεφτόντουσαν τότε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Η Ιθάκη, τα κάστρα, ήταν φοβερή η ιστορία. Δηλαδή, τώρα, σαν σε παιδί, όταν το έκανα Δευτέρα Γυμνασίου, δεν είχα την κριτική σκέψη και την καθαρότητα.
0: Και άλλο να το βλέπει τώρα.
1: Ναι, και άλλο τώρα να το βλέπει ότι από μια ταινία του Hollywood και να λες, ξέρεις, να λες. Τη σκέφτηκε ο Όμηρος τότε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο Όμηρος, άμα είχε γεννηθεί σήμερα, θα είχε εκατομμύρια να. Στο Hollywood. Ναι, θα λέγανε. Πώς είναι.
0: Όμηρος.
1: Τι γράφει ρε ο άτομο. Θα ήταν ρέπα Παπαθανασίου Όμηρος.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.